0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Θα σου πω, Παναγή, κάνεις καθόλου δίαιτα εσύ?
6: Ναι. Όχι, αν έχω κάνει εγώ δίαιτα το τελευταίο διάστημα.
5: Έχεις κάνει, γιατί ναι. Πήγα να κάνω δίαιτα και μου λέει ο ιδιωτολόγος 80 ευρώ.
6: 80 ευρώ.
5: 80 ευρώ, λέει.
6: Και τι απάντησες, ναι.
5: Λέω, προφανώς του λέω, δεν θα έχω άλλα λεφτά να φάω. Οπότε, πολύ ωραίο κόλπο κάνετε.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Yes, sir.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop mix. Mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Baseball Puerto Rico, οι New York Boys 17-4 αυτή τη στιγμή και πάμε στη Γουαδελούπη που έχει Μπαρμπούτη. 4-2 φέρνει ο MacArthur. Ασόδιο για τον Donovan. Ντόρτια, ακούγονται κάποια γαλλικά. Θα πιστέψουμε σε λίγο.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
7: Συντονίστηκες.
8: Κόλλησες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Είσαι εσύ, Αναστασία, που γιορτάζεις?
6: Σήμερα, ναι, είμαι εγώ εσύ.
5: Και εσύ που βρίσκεσαι, είσαι στην Άρτα.
7: Πού βρίσκεσαι?
6: Πώς έρθει τώρα αυτό? Αν είμαι από την Άρτα ή στην Άρτα.
5: Δεν ξέρω.
6: Το θυμήθηκες.
5: Το θυμήθηκα, εσύ πώς το ξέχασες? Εγώ από πού είμαι?
6: Δεν ξέρω, Πολωνία.
5: Από την Πολωνία είμαι.
6: Α, μπράβο. Το
5: θυμόμουν, γιατί μου έλεγες πάντα για την Άρτα, μου έλεγες τα καλύτερα.
6: Ναι, την αγαπάω, η αλήθεια.
5: Ναι.
6: Την αγαπάω.
5: Και λέω τώρα μια...
6: Ναι.
5: Ο άντρας. Καλά.
6: Τι έγινε με την εξέταση?
5: Όλα καλά με την εξέταση. Αλλά ήθελα να σου μιλήσει και ο άντρας μου λίγο.
6: Για δάστονα.
5: Πάρτονα.
8: Καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Γιώζεφε.
6: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
8: Καλημέρα και χρόνια πολλά σήμερα. Εγώ και ο Γιώζεφ Βάντζικ είμαι άντρας. Πολύ, πολύ χαίρομαι.
6: Να τη χαίρεσαι την κούκλα σου.
8: Να είσαι καλά, αγαπάω πάρα πολύ.
6: Να τη χαίρεσαι,
8: εγώ είμαι μόνιμα, είμαι από Πολωνία τώρα, έχω έρθει μεταγραφή εδώ.
6: Α, ωραία.
8: Παίζω τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα Παναθηναϊκό, τώρα δεύτερη ομάδα, αλλά... πιστεύω να τα καταφέρουμε και κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τραπέζι, να φτιάξει ένα μπόρστ που φτιάχνει πολύ πολύ ωραία η γκούλας. Η γκούλας καυτερό φτιάχνει και κάνει λίγο καλλιοπορδίτσα.
9: Να μην πειράξει το καυτερό.
6: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιώζεφ Βάντσικ.
6: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
8: Πάρε πόσο.
5: Έχει και τον αδερφό του εδώ πέρα, θέλει να σου πει και αυτός.
7: Έλα, ο Κώστας τι κάνει, ο άντρας σου?
6: Κώστας καλά είναι, άντρας μου.
7: Τέλεια. Θέλω να σε πω ότι μας έστειλε με ένα mail για να σου ευχηθούμε εδώ στο Σφαίρα.
10: Χρόνια πολλά!
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.

0: FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μου στείλα μια μπλούζα.
2: Τι μπλούζα?
1: Που γράφει Ραμόνες. Πόσες είναι αυτές, ρε?
3: Επίσης τα σημερινά κιλοτάκια.
4: Ναι.
3: Το πολύφασμα έχει την ετικέτα πάνω στο βρακί. Σατανάδες.
1: Μιλούσα με ένα φίλο μου στη Νότια Αφρική χθες.
4: Και?
1: Φίλε, υποφέρει, δεν έχει τι να κάνει δηλαδή στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει τίποτα. Μου λέει, πέτυχα παλιά ταινία, μου λέει, και είναι στα Αφρικάνικα, μου λέει, θα τρελαθώ. Είχε τη σιωπή των αμνών. Τι λένε, μου λέει, Μουγκαμπέ.
3: Πώς θα το πείτε το κορίτσι?
5: Και από τις δύο γιαγιάδες, Αθανασία Ευανθία. Και πώς θα το φωνάζετε, Αθανασία.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Alpha FM.
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις
7: ραδιόφωνο.
0: Alpha FM.
6: 104,7.
7: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Θυμήθηκα μια ιστορία, χθες βρίσκεται με ένα φιλαράκι και λέγαμε τα κάλαντα των φώτων και μας ανοίγει μια παχουλή, έτσι, πολύ παχουλή όμως, δηλαδή
9: μπαμπάτσικια.
8: Μπαμπάτσικια για τα κιλά της και με τις πιτζάμες αγουροξυπνημένη. Όταν τις πατήσαμε το αυτό, το ανοίγει, τη βλέπουμε, κοιταζόμαστε με το φίλο μου τον Κυριάκο και τις λέμε με τα φώτα νισταγμένη. Νισταγμένη ρε και βαριά.
10: Με τα φώτα νισταγμένα και βαριά.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα

είναι θέα. Η γοή, η γοή, η μαμάση, η παραγή.

0: Πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Mm. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή και γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και για όλα το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές. Όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει και βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνεται κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102,6.

0: χώρες που πραγματικά σε πληρώνουν για να μετακομίσεις εκεί. Υπάρχει και η Ελλάδα. Που δεν το ξέρετε αυτό, αλλά μπορείτε να το
1: μάθετε. Ξέρουμε, υπάρχουν κάποια χωριά που χρηματοδοτούν από μένεις.
0: Ακούστε λοιπόν λίγο γρήγορα. Γρήγορα, δεν υπάρχει λόγος γρήγορα. Πρέπει να σας το πω εντάχει, να μην σας κουράζω. Λοιπόν, η Ιαπωνία. Έως 7.500 δολάρια ένα παιδί για να μετακομίσετε σε αγροτική πόλη, συν δωρεάν σπίτια και φαγητό. 7.500 δολάρια. Πάτε σε μια αγροτική πόλη στην Ιαπωνία, τους λέτε ότι θέλω να πάω να μείνω και αν έχετε και ένα παιδί, με το παιδί, με δωρεάν σπίτι και φαγητό. 7.500 δολάρια.
2: Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία.
1: Όχι όμως Τόκιο.
0: Όχι. Σε χωριό.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Ελβετία.
1: Δεν σε νοιάζει, επειδή έχω πάει εγώ στο χωριό, δεν σου έλεγαν θα αντέχει.
3: Ωραία. Άμα είναι να τα πάμε σε ψυχολόγους.
0: Παιδιά, γι' αυτό λέω αυτούς που θέλουν να αλλάξει τη ζωή του. Ελβετία, δίπλα μας. Δύο ρίτσες με το αεροπλάνο. 70.000 δολάρια για να.
3: Πόσο καιρό.
0: Για να μετακομίσεις στο χωριό Αλμπι. Συγγνώμη, Αλμπι. Στο χωριό Αλμπίνων.
2: Αλμπιζολέντε.
0: Αλμπίνων.
1: Αλμπίνων.
0: Αν είσαι κάτω των 45 ετών και να μείνεις τουλάχιστον για 10 χρόνια.
1: Έτσι όπως
3: δίνουν...
1: το περιγράφουν είναι λίγο φοβιστικό.
3: Δηλαδή σου
1: δίνουν κάτω το 45
0: θέλουν, είναι...
1: και για 10 χρόνια.
3: Σε αυτόν θέλουν να μείνει.
0: Ναι, φίλε, αυτή είναι η ώρα που σου δίνουν κάθε χρόνο.
1: Θέλουν νέο κόσμο.
3: Σιγά.
0: Πώς?
3: 7.000.
0: 70.000 δολάρια.
3: Για 10 χρόνια. 7.000 το χρόνο.
0: Α, λίγα είναι.
3: Το βγάζω με ένα πώς.
2: Καλά, λίγα. Χαίστηκα.
0: Δεν θα μιλήσει λίγο σοβαρά.
1: Μίλησε λίγο καλύτερα και εσύ. Τι έχει πάθει.
0: Τι έχει πάθει. Σταμάτα
3: παιδιά,
0: πια.
3: Ακούστε λίγο. Εμείς είναι νεολαία, έτσι μιλάμε.
1: Μάζεσαι το στόμα σου, νεολαία. Είσαι στείλω στο χωριό των Αλμπίνων στην Αυστρία.
2: Έχει δίκιο τώρα, η νεολαία έτσι μιλάει.
3: Βέβαια.
0: Παραγή, μπορώ να μιλήσουμε.
3: Έλα, ρε μαλάκα, ρε μπρο, λέγε.
0: Θα σου πετάξω. Φεύγω από την Ελβετία και πηγαίνω στην Ελλάδα. 500 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν στέγαση και γη σε νησί που έχει τώρα μόνο 24 κατοίκους.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Δεν γράφει ποιο νησί είναι.
1: Ένα μας πει.
0: Ωραία. Λογικά όμως, αν το ψάξει κάποιος, μπορεί να το μάθει ποιο είναι αυτό που.
2: Πάμε πάλι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Για πες.
0: 500 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν σπίτι και γη σου δίνουνε. Για σε ένα νησί που έχει μόνο 24 κατοίκους. Δεν γράφει ποιο είναι το νησί, μπορούμε να το βρούμε όμως.
1: 24 κατοίκους.
2: Ποιο νησί έχει 24 κατοίκους.
0: Στην Ελλάδα. Θα
2: ξεκινήσουμε έτσι.
0: Πάμε στην διπλανή.
3: 24 κατοίκους θα παίρνονται μεταξύ τους εκεί πέρα. Τηλέφωνο λέω θα παίρνουν ένα στον άλλο.
1: Η Ελλάδα έχει 24 κατοίκους.
0: Ιταλία. 100.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις στο Τρεντίνο. Αυτό το ξέρω κι εγώ. Αν μείνεις ή νοικιάσεις σπίτι για 10 χρόνια.
3: Πόσα λεφτά?
0: 100.000. Θα σου δώσουν για να μείνεις 10 χρόνια.
3: Αυτοί δίνουν πιο πολλά, δίνουν 10 χιλιάρικα.
0: Ναι, και στην Ιταλία, έτσι το χωριό, μου το δεις, καταπληκτικό. Τρεντίνο λέγεται
3: Τρεντίνο,
0: το χωριό.
3: Τρεντίνο,
0: ναι.
3: Πού μένεις στο Τρεντίνο.
1: Ισπανία. Μου βγάζει αρκιούς, που είναι τέλειος ο αρκιούς, πανέμορφα.
3: Παιδιά, θα πάτε κατά
1: μεγάλο. Αρμάθια, που είναι κοντά στην Κάσο.
2: Okay.
0: Μάλιστα. Συνεχίζω.
3: Καλά, καλά. Εσείς τώρα τα βλέπετε έτσι που το καλοκαίρι που πάτε και πάτε
0: Παναγή,
3: με τα μαγιό σας.
0: Εγώ αναφέρω και σου λέω. Λοιπόν, αναφέρω.
2: Είναι μακριά,
1: είναι εδώ, δεν κάνεις.
0: Αναφέρω. Ισπανία. Σου δίνει το κράτος 3.000 ευρώ για κάθε νέο κάτοικο, συν 3.000 ευρώ επιπλέον για κάθε μωρό που γεννιέται. Δεν λέει όμως που και τι και πώς.
3: Αυτό χομπινέδες αυτή που είναι.
0: Κροατία στην Ισπανία. Κροατία εδώ δίπλα μας. Δωρεάν γη και οικόπεδα.
3: Παναγία μου, βγήκε ο Τέρενς. Συγγνώμη, το είδα τώρα.
0: Δωρεάν γη και οικόπεδα για οικογένειες κάτω των 40 που δεσμεύονται να ζήσουν εκεί μακροπρόθεσμα. Δηλαδή μια δεκαετία. Σου δίνουν δωρεάν γη και οικόπεδα για να κάτσεις να
3: γίνεις αγρότης.
0: Πώς?
3: Κασέρι τίποτα.
0: Τι κασέρι?
3: Από το Βαλμά. Τι κασέρι, Γρηγόρη, με φρυτά.
0: Ιρλανδία. Ναι. Επιχορηγήσεις έως 84.000 ευρώ για να ανακοινήσεις.
1: Δεν μου
0: ζήσεις...
1: τα βγάζει πάντως αληθινά εμένα αυτά.
0: Δεν τα βγάζει αληθινά. Τώρα για να στο λέει αυτό υπάρχει. Εγώ το ξέρω αυτό και αυτό για την Ιταλία το ξέρω και για την Ελλάδα ξέρω ότι κάνω.
1: Ξέρω για μερικά χωριά που ρε παιδί μου είναι απομακρυσμένα που θέλουν πραγματικά να τα ξανα. Να δώσουν ζωή. Ξέρω ότι το κάνουν αυτό. Δίνουν σπίτια.
0: Ναι, τώρα το ζήτημα μου είναι ότι αν θέλεις να μάθεις τέτοιες καταστάσεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν και τα χωριά εδώ στην Ελλάδα που έχουν πάει οικογένειες που τους δίνουν δωρεάν σπίτι και δουλειά. Ένα χωριό εδώ πέρα πάνω στην Βρετανία, νομίζω ήταν.
1: Στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα, κάπου εκεί. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν. Γιατί το κράτος δεν ξεκινάει να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Έχουν μαζευτεί όλοι.
1: Το πλάνο του Τέρενς Κουίκ το πρωινό, δηλαδή πραγματικά.
3: Παιδιά, τρόμαξα, σας λέω.
0: Λοιπόν, πάτε από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Συγγνώμη. Αυτό τώρα το βλέπω πάλι μπροστά μου.
2: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι η αρμάθια.
0: Ναι.
2: Από με... την Κάσο.
1: Να σου πω, Καλούδη, δεν μου βγάζει ότι ισχύουν αυτά τα προγράμματα.
0: Εγώ λοιπόν.
2: Δεν βλέπω ούτε ένα σπίτι, βέβαια. Εκεί.
1: Μπούμε στον κόσμο, δεν ξέρω, ψάξτε.
0: Ψάχνουν τα προγράμματα, υπάρχουν και υφίστανται και μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω καταρχάς επίσης έναν ευχαριστώ. Θέλω, Νίκο,
2: ναι,
0: θέλω
2: ναι.
0: Αύριο.
2: Ναι.
0: CD παίζει αυτό το. Εδώ πέρα μπορεί να βάλει CD.
3: Ο παλιός φωνόγραφος παίζει.
0: Άκουσε με λίγο. Θέλω να κάνουμε κάτι που έχει πολύ καιρό να γίνει, ίσως και χρόνια στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Ετοιμάσου για την πρωτοτυπία.
0: Άκου τώρα. Ναι, βεβαίως πρωτοτυπία. Θέλω να πάρουμε το CD του Πέτρου Ιακωβίδη. Δεν παναγεί, μιλάω, βρε μαλάκα. Μιλάω, θες να μιλήσω την ηλικία σου. Μιλάω.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Είδες που νεανίζεις και εσύ σιγά-σιγά.
1: Μην μιλάς, παιδί.
3: Έλα ρε μπρο, μου λέγε. Λάλατο.
1: Ο θείο.
4: Πού θα πας για διακοπές?
5: Κλείσε τώρα εξωτικές.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Γεια σας. Νίκος Αλεβίζος λέγομαι, δικηγόρος από το Δικηγορικό Γραφείο Αθήνων. Εκπροσωπώ την κυρία Αρδίζογλου για μια διένεξη σχετικά με ένα τύπο ατύχημα. Ναι. Με δικιά σας υπαιτιότητα από ό,τι υποστηρίζει η πελάτησά μου.
1: Δεν είχαμε ακριβώς μια διένεξη. Πήγαινα με σκοτώσει, κυρία. Ποια σας... διαφορά η διένεξη με την απόπειρα δολοφονία.
0: Κύριε Τσουρνάκη, συγγνώμη, λέτε κάποιους όρους οι οποίοι νομικά, ξέρετε, είναι και σοβαροί.
1: Ναι, αυτό θέλω να σας επιβεβαιώσω.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Ωραία. Ναι. Επειδή η παραβίαση stop εν έτη 2018 προβλέπεται βάσει των δικαστών ότι είναι απόπειρα δολοφονίας. Όλοι όσοι γνωρίζουν τι σημαίνει παραβιάζω stop, το ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Γνωρίζω φυσικά. Είναι το επάγγελμά μου.
1: Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, γιατί έτρεχε και μέσα σε στενά. Το μηχανάκι μου και το αμάξι της αποδεικνύουν την ταχύτητα που έχει το αμάξι που με χτύπησε.
0: Κύριε Αποστόλου, ο κύριος Τσουρνάκης αναφέρεται στην περίπτωση της απόπειρας δολοφονίας όσον αφορά το κώδικα του ΚΟΚ. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο φυσικά μπορεί να λυθεί στα δικαστήρια σχετικά με αυτό που λέτε. Δεν φέρω κάποια αντίρρηση εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγώ θα σταθώ λιγάκι στο θέμα της διένεξης που είχατε. Αρδίζογλου έχει ένα ιστορικό το οποίο έχει να κάνει με κάποια ψυχολογικά θέματα. Η πελάτησά μας δεν τρώει εδώ και τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει τον ύπνο της.
2: Δεν θέλεις που μου το είπες προηγουμένως.
0: Κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό. Μπορεί να πείτε
2: και
0: στα στοιχεία.
2: Είμαι εδώ όρθιος.
0: Ναι, κύριε Αποστόλου. Θα σας απασχολήσω σε λίγο, συγγνώμη. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για θέματα ψυχικής οδύνης. Υπάρχει ένα βεβαρημένο ιστορικό, όπως σας είπα. Ψυχολογικό.
1: Δηλαδή,
0: η κυρία Αρδίζογλου πάσχει ουσιαστικά από στρες. Έγινε, κύριε Αποστόλου. Ουσιαστικά ζητάμε μια αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Έχει τρεις μέρες να κοιμηθεί, να φάει, είναι σε άσχημη
1: ψυχολογική δηλαδή.
0: Εφόσον συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας και έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εννοείται δεν έχουμε καμία θέση. Απλά το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αντιδικία. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να φτάσουμε, ναι.
0: Θέλετε δηλαδή ουσιαστικά να πάμε δικαστικώς.
1: Ναι, βεβαίως θα πάμε.
0: Εσείς έχετε κάποιο θέμα ψυχολογικό μετά την διένεξη, γιατί η πελάτησά μου έχει. Έχω αποδεικτικά από
1: τότε. Πολύ ταραγμένο από τότε. Ναι, για πείτε μου.
3: Δεν τρώει ούτε ο κύριος.
1: Ναι, δεν τρώω ούτε κι εγώ ούτε πίνω. Ναι.
0: Ούτε τρώτε ούτε πίνετε. Εντάξει,
1: ούτε πίνω,
0: έχετε,
1: ναι.
0: Έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να το υποστηρίξετε αυτό.
1: Ναι, άνετα. Από σήμερα ξεκινάω για τα δικαιολογητικά. Πείτε στην κυρία. Από σήμερα.
3: Πρέπει να γίνει πλήση στομάχου, να δούμε αν όντως.
1: Ναι, θα γίνει και πλήση στομάχου και όλα θα γίνουν.
0: Ναι, και κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία αν δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δηλαδή χρειάζονται τα πρώτα πρωινά ούρα, αιματολογικές.
3: Όλα.
0: Μια καλλιέργεια από πράνο.
1: Κόπρανα και όλα θα τα κάνω.
0: Διαβάσω
1: πείτε
0: απλά.
1: Μου όμως, παρακαλώ, επειδή ηχογραφείτε αυτή τη στιγμή κλίση μας, τι ζητάει η κυρία.
0: Καταρχάς, κακώς κύριε, δεν ηχογραφούμε κάτι αν δεν ενημερώσουμε πρώτα τον απέναντι, με τον οποίο συνομιλείτε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, μισό λεπτό να πατήσω κι εγώ το ρεκ. Για να σας πω ακριβώς καθαρή την πρόταση.
2: Εγώ πήγα την τουαλέτα, ήρθα, δεν με φωνάξατε.
0: Αποστόλου, ναι, τη δικιά σας καλλιέργεια ασχολείται με
3: αυτό.
0: Η αίτησή μας είναι να προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ηθική αποζημίωση, την οποία εμείς θεωρούμε πρέπουσα, η οποία ανέρχεται στις 35.000 ευρώ.
1: Όχι, με τίποτα. Ναι. Όχι, πάμε σε δικαστικό.
0: Απλά θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η κυρία Σοφία Αρδίζογλου έχει υπηρετήσει ως εισαγγελέας για αρκετά χρόνια. Είναι συνταξιούχος εισαγγελέας. Δεν ξέρω κατά πόσο. Σε λεπτό, κοίτα, έχουμε μια αντιδικία εδώ.
3: Το ποσό που ζητάει η ΕΝΑΕΒΟΣ.
0: Το 35.000 δεν είναι μεγάλο ποσό. Μπορεί να γίνει και διακανονισμός.
1: Κύριε μου, ναι. Και 250.000 να ζητούσε, αυτό το πράγμα που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ.
3: 250 είναι πολλά. Εδώ μιλάμε.
0: Γιατί, κύριε Τσουρνάκη.
1: Κύριε μου.
0: Γιατί, κύριε Τσουρνάκη.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε θέλει πελάτη σας, στα δικαστήρια.
0: Μία τελευταία ενημέρωση, κύριε Τσουρνάκη. Μόνο αυτό και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Σταματάω τα ρεκ. Σας το λέω δηλαδή στο λόγο της επαγγελματικής.
1: Ναι.
2: Βάλε μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα.
2: Μέλισσες.
0: Κύριε Κώστα, εγώ πιστεύω με 250 ευρώ λύγει το όλο θέμα ανέμακτα.
1: Τι 250 ευρώ, κύριε.
0: Είναι η δική μου αμοιβή. Μπορώ να πείσω την πελάτη να σταματήσει τα πάντα. Συγγνώμη, γιατί έχει πάρει φωτιά ο πρώτος όροφος. Λοιπόν, κύριε Κώστα, μην αγχώνεστε, έτσι. Υπάρχει ένας ξάδερφος ο οποίος θέλει να σας κάνουμε φάρσα.
4: Αλήθεια.
0: Ακριβώς. Μα μας το είπε κιόλας. Μας έστειλε μήνυμα και μας λέει καταρχάς είστε όλοι υπέροχα γόρια.
5: Καλημέρα. Είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 100 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Το Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα, ακουστικά.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Έλα να πάμε στο νησί,
3: η μόνα σου, εγώ και εσύ.
4: Πρωινό Σφαιράκι 102,6.

0: λέγε, έλα που κοιτάς τα τέτοια σου.
1: Με ρωτάει η γυναίκα μου. Πού είναι τα κλειδιά του αυτοκινήτου της, δεν ξέρει που είναι, ούτε εγώ ξέρω να πει
2: μου. Αυτό δεν είναι ένα σοβαρό δίλημα ζωής.
0: Θα παίζουμε επανάληψη, το καταλαβαίνεις.

0: Λοιπόν, μας έστειλε μήνυμα εφρόσο, παιδιά, και μας λέει.
1: Τις φωνές τώρα.
0: Καλά, μας λέει ότι είμαστε υπέροχοι, ότι μας ακούει κάθε μέρα. Ό,τι ακούστε, λέει τώρα εδώ να δείτε τι δίλημα έχω εγώ. Είχε έρθει ο αδελφός του άντρα μου, έρχεται, λέει, στο σπίτι, καθόμαστε το βράδυ, βλέπουμε καμιά ταινία, τρώμε, γιατί είναι ελεύθερος κι αυτός.
1: Ποιος άλλος είναι ελεύθερος?
0: Αυτός είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος ο αδελφός του άντρα μου. Ο άντρας μου, λέει, για να καταλάβετε, είναι 36 χρονών, ο αδελφός του είναι 33.
1: Ωραία.
0: Το θέμα, λέει, είναι ότι βλέπαμε την ταινία. Λέει, παιδιά, πάω λίγο μέσα και έρχομαι. Στην τουαλέτα πήγαινε ο άνθρωπος. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα
1: είναι
0: πάει.
1: Τρεις σελίδες mail αυτό το
0: μήνυμα. Ναι, όλο το διάβασα. Εγώ, λέει, όμως νόμιζα ότι θα πάει στην τουαλέτα των επισκεπτών. Και μετά από 5 λεπτά, αφού είδα ότι δεν επέστρεφε, πήγα μέσα εγώ στη δική μας τουαλέτα, τη μεγάλη τουαλέτα που έχουμε. Αλλά είχε πάει στη μεγάλη τουαλέτα.
1: Και την πήραξε, αν έκανε κακά στη μεγάλη τουαλέτα, επειδή είναι
0: κάτω. Αυτό.
2: Τι την πήραξε? Τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει από τότε που βγάλανε τα παραθυράκια στις πόρτες.
1: Τι.
0: Άνοιξα, λέει, την πόρτα να μπω, λέει, στο μπάνιο μας. Δεν έχουμε κλειδιά στις πόρτες. Και τον πέτυχα, λέει, να αυνανίζεται.
1: Να κάνει όροχο δικό της.
0: Να αυτοικανοποιείται. Όχι, δεν είδα, λέει, το τι κράταγε. Άνοιξα. Και μάλιστα, λέει.
1: Κακός. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα.
0: Τη στιγμή εκείνη, λέει.
1: Δεν ξέρεις, πολλοί πάνε μέσα στα μπάνια. Σπίτια καλεσμένων και ψάχνουν σόρουχα.
2: Είχα φίλο που το έκανα με παπούτσι.
3: Θα μ' ακούσει τώρα εγώ. Τι είναι αυτό που λέτε?
1: Θα με ακούσει τώρα, σου λέω τώρα εδώ. Εγώ είχα άνθρωπο που πήγαινε, μου λέει, ήθελα να πηγαίνω σε σπίτια και ήταν
3: πέντε σόρουχα.
1: Όχι. Και μου λέει, πήγαινα και πήγαινα μέσα στο μπάνιο που είχαν πεταμένα μέσα στο πλυντήριο, που είχαν τα σόρουχα οι γυναίκες, και έβγαζε το μύριζε, το κοιτούσε και μετά το έκανε.
4: Αυτά τα έχουμε κάνει όλοι μας.
3: Τι λέτε, μωρέ, αν μου
0: αλάρες. Το έχω κάνει.
1: Εντάξει, αυτός το έκανε. Γιατί σου λέω. Πήγε μέσα γιατί πήγε στα άπλυτα και άρχισε να ψάχνει τα βρακιά της κοπέλας.
0: Δεν ξέρω. Εμένα εδώ, λέει, η κοπέλα, λέει, εδώ η φρόσο, ότι το πέτυχα, λέει, τη στιγμή της κορύφωσης. Είχε, λέει, και το ύφος της κορύφωσης.
1: Και γύρισε απότομα και την πέτυχε.
0: Όχι. Το δίλημά της είναι άλλο. Ότι εγώ, λέει, ντράπηκα να πω στον άντρα μου ότι είδα κάτι τέτοιο και τώρα σκέφτομαι τι να κάνω. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, δεν θα ήθελα να του πω κάτι, αλλά αν του πει ο αδελφός του, θα πει, γιατί δεν μου το είπες εσύ ότι πέτυχες τον αδελφό μου να βρανίζεται ή να αυτοικανοποιείται.
1: Πήγαμε στην τουαλέτα και βρανίζεται.
3: Σιγά το θέμα που είναι και προς συζήτηση.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι.
1: Να χωρίσει.
0: Όχι. Μπορεί να πει.
1: Να χωρίσει η κοπέλα με τον άντρα.
0: Περίμενε. Μπορεί να πει ο αδελφό του ότι ξέρει κάτι, έγινε αυτό με τη γυναίκα σου, σου ζητάω συγγνώμη.
3: Α, το πει αυτό. Μπορεί αυτή να πει, ντράπηκε και δεν ήθελα να σου το πω. Σιγά το θέμα τώρα.
1: Γιατί αυτό, πώ ενεργοποιήθηκε η φάση?
2: Είναι χοντρό θέμα που δεν το είπε κατευθείαν.
0: Γιώργο, και εγώ έτσι πιστεύω.
4: Μπράβο, δηλαδή εγώ. Ήξερα.
3: Ναι, βέβαια.
1: Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια. Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια και σε καλά καθούμε.
0: Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια, άμα πάει και το
3: πει. Γιατί να μαλώσουν, ρε παιδιά, τα αδέρφια?
1: Κάτσε, ρε, πάει
0: άλλο. Αν το έλεγε όμως η γυναίκα του, αν το έλεγε εφρόσω στον άντρα της, δεν θα ήταν κάτι το μεμπτό.
1: Ενώ τώρα είναι.
3: Όχι, τώρα που του το πει. Μπορεί να μαλώσουν τα αδέρφια, γιατί μπορεί να πάει ο αδερφός του και να του πει, τι είναι αυτά που κάνει στο σπίτι.
0: Ήρθε σπίτι μου να αυτοικανοποιηθεί.
1: Δύσκολο. Δεν ξέρω.
3: Σιγά το δύσκολο. Κάνουν και δύο ότι δεν έγινε ποτέ.
0: Και αν ο ένας από τους δύο το πει.
4: Είναι συνένοχη.
1: Θέλετε να το κάνουμε προσωπικό, να βάλουμε δικά μας αδέλφια, να το κάνουμε λίγο πιο αυτό.
3: Και τι έγινε με το ποιμή, με το προσωποποιήσω. Δεν θέλω να σκέφτομαι το Σάκη και τι κάνει τέτοια πράγματα.
1: Όχι, σκέφτομαι την Ειρήνη εγώ μέσα στην τουαλέτα.
3: Για όνομα το Θεό. Τα αδέρφια μου είναι και η μαμά μου.
1: Εμένα το
3: βρέξει. Εσύ το είπες.
1: Είπα, λέω, να το κάνουμε και να δει πώς είναι. Άμα δεν το ξέρει, άμα δεν το προσωποποιήσει.
3: Εγώ προσωπικά πάντως δεν θα έλεγα τίποτα.
1: Άμα δεν το κάνει προσωποποιήσει, δεν το νιώσει. Δεν είναι ξένο είναι. Για να το δει με δικό σου άνθρωπο. Τι θα έκανες?
3: Είπα, εγώ δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το έλεγες?
3: Όχι.
1: Άρα θα έλεγα ότι εγώ αν το μάθω, να σου άρεσε που είδες αυτό.
3: Αμάντρε Γρηγόρη, εσύ θα έλεγες ότι μου άρεσε οτιδήποτε φτιάχνεις 500 ιστορίες με το κεφάλι σου.
1: Τι να μην φτιάξω ιστορίες,
0: Εγώ, παιδιά, θα το έλεγα.
1: Θα το έλεγες,
0: Ναι.
1: Καλά, εσύ είδαξε τέτοιο καρφί, πώς δεν μπορούσε.
0: Όχι, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, αν είχε τώρα η Ελένη αδελφό και αν είχα την τουαλέτα και συγγνώμη.
1: Καλά, δεν μπορεί να μιλήσει όμορφα.
0: Ναι, όχι, συγγνώμη. Αυτοικανοποιούταν ο αδελφός της στην τουαλέτα. Δεν της το έλεγα μετά, ότι ξέρεις κάτι έγινε αυτό. Και πόσο μάλλον όταν είναι και διαφορετικό φύλλο.
3: Εγώ η μόνη περίπτωση, παιδιά, που μπορεί να το έλεγα, αν τον είχα πιάσει κατά εξακολούθηση και αν είχα μικρό παιδί μέσα
1: στο σπίτι. Τώρα να ζητήσω τηλεφωνικές γραμμές, τι να πει και ο κόσμος?
3: Μόνο αν είχα μικρό παιδί.
0: Το λέει ή δεν το λέει?
1: Ωραία. 2-11-7-0-7.
0: Δεν έχουν μικρά παιδιά.
3: Δεν θα το έλεγα καν.
1: 2-11-7-0-7.
3: Είχε τη φάση του.
0: Τι εννοεί, ρε Νάντση, και άμα ακούμπαγε μετά εκεί που ολοκλήρωνε.
1: Άσε, αυτό είναι το πρόβλημα σου τώρα. Γιατί δεν ακούμπησε με τον αδερφό σου εκεί που έκαναν στο σπίτι όταν ζήσατε στην εφηβεία.
0: Ο αδερφό σου, όχι η γυναίκα του αδερφού.
1: Βράσει, τι σε νοιάζει, μου, για γυναίκα του αδερφού μου. Τι, θα μείνει έγκυο, μου διακούμπησε την μπανιέρα.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ναι. Παρακαλώ, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
5: Γεια σας παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε, καλό Πάσχα.
5: Επίσης.
1: Έχετε κάτι να πείτε για το θέμα?
5: Ναι, η λύση είναι μία παιδιά. Ποια? Να έχετε κλειδιά στις πόρτες. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Αυτό τώρα για πείτε το μου λίγο. Η ιστορία είναι ότι σε πάρα πολλά σπίτια θεωρείτε ότι είναι υποχρεωτικό το κλειδί στην πόρτα μέσα στο μπάνιο.
5: Εγώ έχω δύο παιδιά μεγάλα, ο γιος μου 20 χρόνων, ο κόσμος μου 15, πάντα είχαμε κλειδί στην πόρτα.
2: Και αν πάθει κάτι κάποιος μέσα στην τουαλέτα.
1: Εμείς πάλι, εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι Παναγή που δεν είχε κανένα ποτέ κλειδί στην πόρτα.
3: Α, παιδιά, εμείς είχαμε πάντα.
1: Ποτέ.
2: Και αν πάθει κάποιος, σας λέω.

0: Αυτοικανοποίησες.
1: Ναι.
0: Πώς σε πιάνανε,
2: μην... Πηγαίναμε στον μπάνιο, ρε Γρηγόρη.
0: Όχι, στον μπάνιο σου το άνοιγαν έτσι την πόρτα. Σιγά μη σου ρωτούσε η μάνα σου. Αγόρι μου, είσαι μέσα ή να ανοίξω την
3: πόρτα. Όχι, εμένα η μάνα μου ήταν πάντα πολύ δύσκολο.
1: Και εμένα η μάνα μου.
2: Όταν μπήκε στην εφηβεία, το ψηλιαζόντουσαν.
0: Εντάξει, ναι, όταν σου λέω τώρα και εγώ μπορεί να χτυπούσε τώρα η γυναίκα. Μην το λέω αλήθεια, το σκέφτομαι η μάνα μου. Πατέρα μου μπορεί να μην ήταν έτσι. Τώρα τι κάνει τώρα.
3: Ίσως επειδή ήσασταν και αγόρια, αλλά εμά δεν υπήρχε περίπτωση. Και κλειδί υπήρχε και εννοείται ότι.
4: Πάντω, εμένα μια θεία ενό φίλου μου είχε μπει χωρί να χτυπήσει.
0: Και.
3: Γιώργο, σταμάτα.
4: Μέχρι
3: δεν έχει και. Και τυρί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο σα.
0: Γεια σου, γεια σου, Χριστό.
1: Θα βγάλουμε λίγο.
0: Δεν το ρωτήσαμε, θα το έλεγε ο Χριστό. Δεν το ρωτήσαμε. Θα το έλεγε στη γυναίκα του.
2: Επικεντρωθήκαμε αλλού.
0: Ναι. Επικεντρωθήκαμε αλλού.
3: Ο άνθρωπο είπε τη λύση. Προφανώ δεν θα το έλεγε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Σου στέλνω τη θεία Καλούδη.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο για να μην ακουγόμαστε. Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα. Θα πείτε την άποψή σας.
5: Ναι, εννοείται.
0: Παρακαλώ.
5: Εννοείται το λέει, γιατί αν το πει ο αδερφός...
3: Τι θα γίνει αν το πει ο αδερφός.
5: Θα υπάρχει κάποιο...
3: Τι θα υπάρχει.
5: Κάποιο πρόβλημα με τον αδερφό.
0: Κάτσε ρε να είστε, μην απαντάς έτσι. Έρχεται και λέει ο αδερφός μου ότι... Παναγή, πες και εσύ. Ας το κινητό ρε Παναγή.
1: Ακούω, πες μου, ακούω.
0: Λέω, αν το έλεγε, να το πάρουμε σε αυτή την περίπτωση.
1: Σωστά.
0: Ότι πάει ο αδερφός του και του λέει, άνοιξε την πόρτα η γυναίκα σου, με είδε να αυτοικανοποιούμε.
1: Και ζητάω συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Και δεν μου είπε και δεν σου είπε τίποτα.
1: Όχι, δεν θα το πει αυτό.
0: Τι θα πει.
1: Το είπα να το πω πρώτο να σε προλάβω, μην παρεξηγηθεί.
0: Τι πρώτο, έχουν περάσει μια εβδομάδα από την ώρα που το έκανε. Τι πρώτο και δεύτερο.
3: Δεν
1: το σκέφτομαι.
3: Ποιο είναι το πονηρό που έχουμε τα βλέπουμε όλα.
0: Ότι μάλλον τη άρεσε. Γιατί το μυαλό σου θα πει ότι. Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει.
4: Προφανώς της άρεσε.
0: Δεν θα ρωτήσει ο αδερφός.
3: Τι όμορφη ερασμή εσύ.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει. Έχει δίκιο το παιδί. Το όνομά σου πώς είναι, αδερφέ.
5: Μανώλη.
0: Ο αδερφός δεν θα ρωτήσει τη γυναίκα του γιατί δεν μου το πες. Θα το ρωτήσει.
3: Γιατί ντράπηκα να σου το πω. Ήταν κάτι πολύ συγχαμένο.
0: Ντράπηκε εσύ.
1: Μπορεί να μην ήταν και συγχαμένο.
2: Τι εννοεί συγχαμένο, Ρενάνση. Τι εννοεί είναι χαμένο.
3: Συγχαμένο είναι να το
2: κάνει. Γιατί είναι
3: έναν άνθρωπο που δεν σε ενδιαφέρει να το κάνει.
2: Μα δεν συγχαμένο είναι.
3: Συγχαμένο.
0: Ντράπη και εσύ άρεσε. Πάντως, να σου πω, θα το έλεγα. Να, έπρεπε να το πει η κοπέλα. Ποιος σου λέει το μήνυμα,
1: συμφωνώ,
0: η κοπέλα.
3: Φρόσο,
0: να το πεις Φρόσο, αν δεν το έχεις πει, να το πεις. Πες το κρατάω τόσες μέρες μέσα μου. Γιατί αυτό στα καλά καθόλου μπορεί να σε βάλει να χωρίσει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς
5: το λέω και εγώ.
0: Ναι, να το πεις.
3: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς θα του πει ο αδερφός, ρε φίλε, συγγνώμη, εντάξει, το έκανα αυτό. Τα αδέρφια δεν πρόκειται να μαλώσουν γι' αυτό.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να μην μαλώσουν. Καλά, εσύ ήρθε σπίτι μου να το κάνεις αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν πειράζει, έτσι μου
1: ήρθε. Μα πώς σου ήρθε.
0: Μα δεν το κάνω σπίτι του αδερφού, πού να το κάνω.
1: Έρχεσαι εσύ στο σπίτι μου να αυτοικανοποιηθεί.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί τι πειράζει, ρε φίλε.
2: Και αν το κάνει για τη γυναίκα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενε λίγο, Παναγία. Δηλαδή, άμα σου καταρχάς δεν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, έτσι.
1: Ναι,
0: ένα,
1: ωραία. Καλά, προφανώς.
0: Ωραία. Ένα δεν υπήρχαν παιδιά ενός. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε.
1: Όχι.
0: Αλλά αν τον αδερφό μου δεν μπορούσα να ζητήσω, ρε, εσύ, Παναγή, ναι. Μπορείς να με αφήσεις το μια μέρα μόνος να πάω που θα φύγετε για Σαββατοκύριακο να πάω στο σπίτι σου.
1: Ναι, Γρηγόρη μου, είναι διαφορετικό αυτό.
0: Πώς είναι
1: να έχω έξω από την πόρτα και εσύ μέσα του κουτούκου.
0: Μα δεν το έκανε έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα θα το έκανε.
1: Ναι, ήμουν εγώ σπίτι όμως με τη γυναίκα μου.
0: Μα δεν. Αυτό θέλω να πω, δεν ήμουν μόνος με τη γυναίκα σου.
1: Ήσουν αυτό σου έλειπε!
0: Μα θέλω να πω ότι ήσουν και εσύ μέσα, ρε φίλε. Μούρθε, ρε φίλε. Μούρθε.
2: Γιατί σου ήρθε όμως και
0: εσύ. Είδα κάτι στην τηλεόραση, ρε φίλε. Και μάλλον.
3: Μου έστειλε μια σχέση του ένα μήνυμα. Τώρα πρέπει να σα πούμε και γιατί.
0: Α, μα πάει τώρα εκεί, όχι.
2: Πού θα πάει, αυτό να σκεφτεί.
3: Αυτό σε πείραξε, Γρηγόρη, εσένα τώρα. Όχι, αυτό.
0: Ρε συνάρχη, τι πετάγεσαι εκεί.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω, δουλεύω εδώ. Δεν πετάγομαι. Είναι δουλειά μου αυτή.
5: Με συγχωρείτε, αλλά μήπω και η Φρόσο γι' αυτό το έστειλε το μήνυμα ότι θεώρησε ότι για αυτήν έγινε όλο αυτό.
3: Βέβαια, μα
1: πάντως δεν είπε κάτι
3: βέβαια,
1: τέτοιο.
3: Αυτά όλα τα πονηρά σκέφτεστε.
0: Δεν ξέρω, μια γυναίκα πάντως. Εντάξει. Και μέσα σε όλα αυτά έχω και το φίλο μου το Μινά να στείλω πολλά φιλιά στη Σόφη στη Γερμανία. Ρε Μινά, δεν μας λέψε το τι γίνεται εδώ πέρα, μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Τίποτα, εγώ τους λέω ευχαριστούμε Μανώλη μου πάρα πολύ.
0: Γεια σου Μανώλη, μια γυναίκα ρε παιδιά, να πάρει μια γυναίκα. Να πάρει μια γυναίκα.
1: Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι πρέπει να το πει.
3: Εγώ πιστεύω ότι έχετε κάνει τεράστιο θέμα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πάντρας πάλι. Έλα αδερφέ μου.
1: Μπα κάνεις τη γυναίκα.
5: Λοιπόν παιδιά το...
3: Καλημέρα.
5: Το πράγμα... Το σίγουρο πάντως ένα. Ο αδερφός του κυρίου εκείνο είναι σίγουρα...
0: Μα γιατί. Α, που το έκανε αυτό λες, ε.
5: Αυτό είναι γυρολεξία, μα
2: γιατί το έτσι ένιωσε και ήθελε να το κάνει.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, στο σπίτι του αδερφού σου δεν νιώθεις εσύ έτσι άνετος μέσα στο μπάνιο του.
4: Οικία.

0: Όχι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα το πω διαφορετικά. Θα σου το πω διαφορετικά. Ναι. Μπαίνεις μέσα στην μπανιέρα του αδερφού σου να κάνεις ένα μπάνιο.
2: Ναι.
1: Γιατί μπορείς να κάνεις ένα μπάνιο στο σπίτι του αδερφού σου, έτσι δεν είναι?
2: Μπορείς.
1: Και, και νιώθεις μια διέγερση μόνος
2: έτσι,
1: σου.
2: Στο ξαφνικό.
1: Ναι, ρε Παναγί, έτσι στο ξαφνικό. Είσαι νέος, 33 χρονών μου λες. Το αίμα του βράζει. Εγώ 33 χρονών, οι πρίζες με φοβόντουσαν.
2: Φοβόντουσαν, ναι. Πες το ρε.
1: Περνούσα από δίπλα να πούμε και η πρίζα.
0: Άμα ήμουν εμένα αδερφός μου, άμα ήμουν στη θέση του ανθρώπου εκεί, μου λέει αδερφός μου, λες Σταύρο, έτσι και τι έγινε. Και με έλεγε η γυναίκα σου. Και αν του έλεγα, είσαι μάνα, τι άσου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να το πω, αδερφός μου είναι.
1: Εντάξει, ναι, μα θέλω να πω ότι δεν έκανε κάτι εκ του πονηρού για τη γυναίκα
2: του. Αν το έκανε για τη γυναίκα σου.
1: Τώρα εντάξει, τώρα τι θεωρητικό είναι αυτό, δεν είναι τώρα το αναδικείς τώρα αυτό τώρα, να μπορείτε να το αναδικείς δεν
2: είναι. Όχι, είναι κάθεση και δεν τη διαφημίσεις τη τηλεόραση
1: και αν το έκανε τη γυναίκα του και αν το έκανε για την πρώην του σχέση να πούμε.
2: Όχι, δεν διαφημίσεις.
1: Μα δεν το, συγγνώμη λίγο, δεν τον έπιασε να το κάνει και να τη βλέπει στο μπάνιο, δεν ήταν μέσα στο μπάνιο η γυναίκα του καθώς ήταν απ' έξω, μόνος του ήταν μέσα στο μπάνιο, στο κάτω κάτω της γραφής να μην άνοιγε την πόρτα η γυναίκα του. Δεν έχουν
0: κλειδιά. Υπάρχουν, εγώ με συγχωρείς, άγραφοι αντρικοί νόμοι που ο άντρας ούτε το φίλο του τη γυναίκα δεν κοιτάει.
1: Εννοείται φίλε, το ξέρω αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω.
0: Είναι αρρωστημένα πράγματα, αν βλέπεις όλα τη
1: συμφωνώ τώρα τη γυναίκα του αδερφού μου, τώρα ρε φίλε τώρα. Και να δεις τώρα που είπαμε για γυναίκα αδερφού, αύριο θα έρθει, σήμερα θα έρθει mail που έχει γίνει φάση μεταξύ αδερφών για να πήραν την κόμμενο ενός του άλλου.
0: Απαράδεκτο,
1: δεν έχουν γίνει.
2: Γιατί να παράδειγμα,
0: να μην γίνονται.
1: Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε μια γυναίκα ρε παιδιά να πάρει ένα τηλέφωνο να πει πώς θα ένιωθε. Γεια σου φίλε μου,
0: γεια.
1: Πάρτε ρε παιδιά μια γυναίκα, 69-211-700-7931. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Να, μια κυρία εδώ πέρα,
2: ναι,
1: γεια σας.
2: Κυρία. Γεια σας, κυρία μου.
1: Πείτε μας την άποψή σας για το θέμα, θα το λέγατε εσείς τον άντρα σας, αν πιάνατε τον αδερφό του μέσα στο μπάνιο να αυτοικανοποιόταν.
3: Μπορεί και θα το έλεγα, ναι.
1: Όχι, μπορεί. Το ζήτημα θα το αφήσουμε.
3: Θα το έλεγα.
1: Θα το λέγατε γιατί, για να μην το έλεγε εκείνος και σας παρεξηγούσε ο άντρας σας.
3: Όχι, ακριβώς.
1: Αλλά...
3: θα το έλεγα όμως για να ξέρει τι γίνεται.
2: Τι γίνεται.
1: Το θεωρείτε κακό αυτό που έκανε ο αδερφός του άντρα σας? Το θεωρείτε κακό, φυσιολογικό, το θεωρείτε πονηρό?
2: Μας το κλείσε.
1: Όχι, δεν το κλείσε, κάτι έγινε. Μπήκε ο άντρας σας και το κλείσε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Οκ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Δύσκολα πράγματα.
2: Δύσκολο.
1: Τα τηλέφωνα χτυπάνε, έχει κυριολεκτικά πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο. Περάσαμε 8 λεπτά στο τρίτο μέρος.
4: Ήρθε η εποχή του
5: «Τι νόσησες εσύ»?

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands. Στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πείτε.
6: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
4: Αμέσως τώρα.
3: Στο Ρέθινο

0: Η ευεξία θέλει χαλάρωση και η υγεία θέλει φροντίδα. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα μπορούν να σε βοηθήσουν και στα δύο. Συσκευές μασάζ για αυχένα, πλάτη και πόδια, εργονομικό μαξιλάρι, επιθέματα και επιδέσμους, αλλά και πιεσόμετρα, οξύμετρα, θερμόμετρα και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις καλύτερα, εσύ και η αγαπημένη σου κάθε στιγμή, μέσα και έξω από το σπίτι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Class 1 του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: που ήρθε σε δύσκολη θέση και θα χρειαστούμε και τηλέφωνα στον αέρα.
1: Τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Τι
0: τόσο
1: έγινε. Πολύ.
0: Λοιπόν, μετά από 20 χρόνια γάμου, σας τα λέω λίγο γρήγορα.
1: Ετών θέλω να μάθω.
0: Είναι 50 χρονών και οι δύο.
1: 50 χρονών
0: τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, είναι 30 χρονών τα παιδιά τους έχουν φύγει.
2: Από νωρίς τα κάνανε δηλαδή.
0: Ναι, τα κάνανε μικροί.
1: Τα 20 χρονών κάνανε παιδιά.
0: Έχουν φύγει ο Α και η Κ. Έτσι μου το γράφουνε.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Ο Α και η Κ.
2: Θα τους λέμε έτσι όμως. Μην αλλάζουμε ονόματα και ψάχνουμε κάθε φορά. Α και Κ.
0: Γιατί ρε, παιδί, τι ζει, ναι. Ο Αντώνης και η Κατερίνα. Λοιπόν.
1: Ωραία, ο Αντώνης και η Κατερίνα.
0: Λοιπόν, είναι 50 χρονών, έχουν φύγει τα παιδιά τους, έχουν πάει στο καλό. Εξηγεί ότι είναι και μακριά κιόλας.
1: Okay.
0: Ζήτησε η Κατερίνα από τον Αντώνη. Αντώνη μου, σ' αγαπώ, σας τα λέω λίγο γρήγορα γιατί είναι μια μισή σελίδα
1: μέλη.
0: Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, όλα ωραία. Δεν σε έχω απατήσει ποτέ, όλα καλά. Θέλω να διευρύνουμε τη σεξουαλική μας κατάσταση και με άλλα ζευγάρια και με άλλους ανθρώπους. Θέλω δηλαδή πλέον στο κρεβάτι μας να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι άντρες ή γυναίκες. Το γνωστό να κάνουμε.
2: Όλοι μαζί εννοείς.
0: Να κάνουμε, ναι, όλοι μαζί, ναι.
1: Τριολέ.
0: Το γνωστό να κάνουμε ένα πάρτι με τσίπουρα.
1: Ναι, okay.
0: Πάρτι με τσίπουρα, θέλει η κυρία.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το έγραψε ο άντρας της. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από τη μία γράφει μου άρεσε, από την άλλη δεν ξέρω τι να κάνω. Είναι μονόδρομος πια στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Γιατί αν πούμε ότι θα ζήσουμε άλλα 30 χρόνια οι δυο μας, πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, ή μήπως ήρθε το τέλος. Μήπως ήρθε το τέλος στη σχέση και ότι ουσιαστικά αν δεν κάνουμε κάτι άλλο, καλύτερα να πούμε αντίο ο ένας με τον άλλον. Το σκέφτεστε, το σκέφτεστε. Σας ακούω.
1: Ερώτηση. Θέλει πολλά άτομα ή να είναι, ας πούμε,
0: δεν
1: μπήκα
0: στην διαδικασία, δεν είμαι στο σπίτι τους. Θέλει άτομα, είπε άτομα.
2: Θέλει κόσμο.
0: Θέλει κόσμο.
2: Θέλει καλεσμένους.
0: Τώρα ένα, δύο, πέντε, θέλει μέσα, θέλει να ζήσουν. Θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες. Ρε Παναγί μου, θέλει να ζήσουν έντονες σεξουαλικές περιπέτειες και οι δυο τους, δεν είπε μόνοι τους. Ούτε μόνη της. Μαζί με τον άντρα της, γουστάρει πια.
1: Εγώ
0: να
1: θεωρώ,
0: ζήσει.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι διαφορετικό το να μπει ένας τρίτος στην παρέα και διαφορετικό να είναι μπούγιο. Άμα είναι 7 άτομα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Πρέπει λίγο να έχεις το νου σου κι εσύ.
2: Που να κοιτάξεις.
1: Ναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δεξιά, αριστερά.
0: Άκου, για τη χωροταξία θα συζητήσουμε άλλη ώρα. Πάμε τώρα πρώτα για την ιδέα. Το που θα κάτσει ο καθένας θα το λύσουμε
1: να
0: μετά.
1: Να το αντιμετωπίσω σαν πολλά άτομα ή σαν να πει.
0: Μα ποιο το ζήτημα, άμα είναι ένα ή
1: για μένα έχει διαφορά.
0: Ποια διαφορά είναι, Παναγία.
2: Σαν να πηγαίνετε για μπάσκετ μόνο.
1: Τρεις πολλά.
2: Τρεις επί τρεις, ναι. Πες, έξι άτομα.
0: Τι σημασία έχει.
1: Γι' αυτό κατά τα λίγα ανομαλία τώρα.
0: Δεν φίλε, κατά
2: πόσα άτομα δεν είναι ανομαλία.
0: Ηλίθιες λέξεις. Όταν είναι ενήλικες και ζητάνε από άλλους. Άκου εδώ, κοίταξε με λίγο για να μην λες βλακή στον δρόμο και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά θέλω να είσαι προσεκτικό. Δεν είναι ανομαλία αν ενήλικες άνθρωποι ζητήσουν από άλλους ενήλικους να γουστάρουν να κάνουν κάτι όταν το θέλουν οι ίδιοι ο καθένας από μόνος του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άλλα πράγματα είναι. Όταν, να μην πάμε τώρα γιατί το χαλάς εκεί που πάμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από
1: ωραία, να το πω πάνω διαστροφικό.
0: Όχι,
1: να το πω.
0: Μην το πεις τίποτα. Από τη στιγμή που είναι ένας ενήλικας και ζητάει από έναν άλλον ενήλικα.
1: Ωραία,
0: κάτι.
1: Να το πω ακραίο.
2: Μια διαστροφή την έχει.
0: Τώρα δεν ξέρω τι είναι το διαστροφικό και τι δεν είναι.
2: Μια διαστροφή είπα. Δεν είπα ότι είναι.
1: Ωραία, ρε παιδί μου, θα το πω ακραίο. Είναι ακραίο τώρα τα πολλά. Άτομα.
0: Ρε φίλε μου, γιατί πρώτη φορά θα το δεις, ρε φίλε, ότι είναι.
1: Μόλι δεν το δεις πρώτη φορά, αλλά το να στο ζητάει στα 50 μετά από τόσα χρόνια.
0: Μα αφού σου λέω
1: το
0: ότι
1: να
0: δεν
1: πάει
0: δεν
1: κατευθείαν στα 5 άτομα είναι ακραίο.
0: Μα δεν σου είπα ότι 5 άτομα σώνει και καλά. Μπορεί να σου πει πρώτα απ' όλα ένα ζευγάρι. Πρώτα απ' όλα έναν άνθρωπο. Μετά ένα ζευγάρι. Μετά το ζευγάρι πάμε στα 3 άτομα.
2: Ανοίγει ο κοινωνικός του κύκλος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μετά 4 άτομα. Μετά να μαζευτούμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Να οργανωθούμε, παιδιά. Ένας-ένας.
2: Να πάμε εκδρομή. Να πάμε εκδρομή.
0: Η ερώτηση του Α που τον ονομάσαμε Αντώνη είναι: έχει τελειώσει αυτή η σχέση, είναι μονόδρομος ή πρέπει, μου αρέσει σαν ιδέα, αλλά φοβάμαι ότι όταν το ξεκινήσουμε θα έρθει πολύ γρήγορα το τέλος. Έτσι τελειώνει το mail.
2: Γιατί?
1: Άμα δεν το δοκιμάζει, δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό.
0: Λοιπόν, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές να δούμε τι θα μας πει.
2: Εγώ το δικαιολογώ και θα το.
1: Ναι, αλλά δεν είπαμε.
0: Εσύ θα δεχόσουν να.
1: Θα δεχόσουν να.
2: Θέλω να σου πω, είναι 30 χρόνια παιδιά.
0: Μην μου εξηγείς, ρε φίλε.
2: Θα δεχόσουν.
0: Την οπτική μου να μην εξηγήσω. Εγώ ξέρω ζευγάρι που έχει γίνει και δέχτηκαν.
2: Είναι 30 χρόνια
1: που το
0: καλό. Πριν από 15 χρόνια που το συζήτησα.
2: Τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Τα ίδια και τα ίδια. 30 χρόνια τα ίδια,
1: Νίκο,
2: και τα ίδια.
1: Ένα λεπτάκι να σου πω κάτι. Γιατί τώρα μου το παίζετε πολύ άνετοι και οι δυο σας.
2: 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν έχω πει τίποτα.
1: Τα ακούω όλα αυτά που μου λέτε. Θα δεχόσουν εσύ να δεις άλλον άνθρωπο να κάνει έρωτα με τη γυναίκα
2: δεν
1: σου μπροστά σου.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση της ομάδας.
1: Όχι.
2: Δεν μιλήσαμε για τη σύσταση.
1: Καταρχάς σου λέει, μην δεν το βλέπεις.
2: Μπορεί να μου ζητάει.
1: Θα σου πεις ένα η καρακαλώνα και θα έχεις δύο. Μπορεί μην το βλέπεις έτσι.
2: Μα μπορεί αυτό να μου ζητήσει.
0: Εσύ πες ότι δεν το δέχεσαι. Τι θες και ρωτάς τον άλλον τώρα.
1: Όχι, γιατί μου το παίζει πολύ άνετος. Ωραία, picture this λοιπόν που λέει και ο Πουνέντης.
2: Έλα σε 20 χρόνια να το συζητήσουμε. Πού να ξέρω.
0: Αν είσαι λίγο τηλεφωνικέ
1: γραμμέ,
0: τι θα έλεγε και ο κόσμος.
1: Εγώ στην ηλικία που είμαι τώρα και σε αυτά θα έλεγα όχι.
0: Στην ηλικία που είσαι τώρα μπορεί να ανοίξει σε μικρό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το θέμα του Α με την ΚΑΠΑ. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε
3: Γρηγόρη. Ναι. Ότι όλα έρχονται στα πουλάκια.
0: Όλα έρχονται στα πουλάκια.
2: Ο παπαγάλος.
3: Ναι.
0: Α, ο πουλάκιας είναι, ο παπαγαλάκιας.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις. Αγαπημένο μου, για πες μου εσύ πώς φαίνεται αυτό που συζητάμε.
3: Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος, μάλλον ο άνθρωπος θεωρώ εγώ, ότι δεν είναι μονογαμικός.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν μπορεί να είναι.
0: Είναι πολυγαμικό.
1: Ναι. Ακούμε.
3: Αυτό πιστεύω εγώ. Άρα δηλαδή μπορεί να δεχτεί να το βλέπει αυτό που είπες, να μην τα λέω ονομαστικά.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λες. Εσύ δεν το δεχόσουν άμα το έλεγε η γυναίκα σου.
3: Θεωρώ όπως ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εντάξει, ναι. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μαρτίνος Παπαγάλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γνωστός κύριος
1: Παπαγαλάκιας.
0: Ο κύριος Παπαγαλάκιας που είναι πολύ γλυκός και πολύ ευγενικός πάντα. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και μια γυναίκα τι θα έλεγε. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Τι Καλλιόπη.
2: Καλλιόπη, φυλάκια.
0: Έχεις να πεις κάτι για το θέμα.
1: Να στα πω εγώ. Είσαι καταπληκτικός, Γρηγόρη. Σε βλέπεις το ροκ σόου και σε αγαπάει πολύ.
0: Καλλιόπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Καλλιόπη μετά τα 4 χιλιάρικα παίρνει μόνο τηλέφωνα. Θα τα χαλάσεις τα λεφτά σου, τα έχεις τηλέφωνα. Που γέρνει τους φακέλους.
1: Έκλεισε κι αυτή.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα του Α και της Κ που θέλουν καλημέρα. Να βάλουν στη ζωή τους και άλλους σεξουαλικούς συντρόφους τώρα που φτάσαν μετά από 30 χρόνια γάμου. Παρακαλώ.
5: Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
5: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου. Το όνομά σου.
5: Είμαι η Μαριάννα.
0: Μαριάννα, ποια είναι η άποψή σου για το δίλημα.
5: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πιο νέα σε ηλικία, οπότε θα το θέσω διαφορετικά.
1: Πόσο είσαι.
5: Είμαι 30.
1: 30. Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Των ανθρώπων, δηλαδή, την ηλικία.
1: Παντρεμένη, ελεύθερη.
5: Ελεύθερη, από θέμα ότι δεν έχω παντρευτεί, αλλά σε σχέση.
1: Σε σχέση, πολύ ωραία.
5: Ναι, αν φανταστώ, ας πούμε, και κλείσω τα μάτια μου και πω ότι σε 20 χρόνια από τώρα έχω παραμείνει με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα ήθελα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να φτάσουμε σε ένα τέλμα που θα πρέπει να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή και με άλλους ανθρώπους.
0: Ήθελα
5: μεταξύ μας, οι δυο μας, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι το απόλυτο, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται συγκεκριμένοι άνθρωποι βαρέθηκαν πια ένα στον άλλον.
1: Όχι μόνο συγκεκριμένοι,
0: πολλοί κόσμοι. Και να σου πω και την αλήθεια τώρα, πώς με το
1: είπαμε.
5: Μαριάννα,
0: Μαριάννα, συγγνώμη.
1: Υπάρχει μαγαζί στην Αθήνα.
0: Περίμενε λίγο. Μαριάννα μου, να πούμε την αλήθεια. Πάρα πολλοί κόσμος θα πατάει τη γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα τους, έτσι. Γιατί πλέον δεν τους εκφράζει, γιατί θέλουν και άλλες περιπέτειες. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία η Κάπα, γιατί δεν λέει το όνομά της, ζήτησε από τον ίδιο τον άνθρωπό της για να μην μπουν σε μια τέτοια διαδικασία απάτηση ή οτιδήποτε άλλο και για να μην χωρίσουν, να δοκιμάσουν ίσως σαν τελευταία λύση, επειδή πλέον βλέπει ότι έχουν βαρεθεί να κάνουν σεξ ή δεν κάνουν σεξ οι δυο τους πια, να πλουτίζουν τη ζωή τους με άλλους ανθρώπους. Εγώ το σέβομαι σαν πρόταση. Το ζήτημα είναι, μπορείς να το κάνεις.
5: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ότι δεν μπορεί.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω.
5: Έφρασε η κυρία Κάπα. Ναι. Αλλά ίσως θα πρέπει να χωρίσετε.
0: Η κυρία Καρτινάλε.
2: Η κυρία Καρτινάλε.
0: Ναι. Άρα ούτε εσύ θα μπορούσε να το κάνεις από ό,τι κατάλαβα.
5: Δεν θα μπορούσα να το κάνω.
2: Σκέψου ότι είναι όμως μετά από 30 χρόνια από τώρα που μιλάμε.
5: Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά με το τωρινό δεδομένο θα λέγαω.
0: Δηλαδή, δεν είναι λίγες φορές που έχω ακούσει κάποιους να λένε μετά από 30-40 χρόνια γάμου ότι πιάνω το μπούτι μου και είναι σαν να πιάνω το. Πιάνω το μπούτι της και είναι σαν να πιάνω το μπούτι μου. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
5: Εγώ έχω ακούσει και ιστορία, ναι, από φίλη που βγήκε με ένα ζευγάρι που τη πρότειναν τέτοια ηλικία ήταν περίπου, μπορεί και λίγο παραπάνω.
0: Ναι, τη πρότειναν να πάνε όλοι μαζί.
5: Ήθελε, ναι.
0: Αυτό γίνεται χαμός με αυτό, ναι. Μαργαρίτα.
5: Μαριάννα.
0: Έλα Μαριάννα, καλημέρα, τι γίνεται.
5: Γεια
0: σου Μαριάννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαριάννα. Να είσαι καλά.
5: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Θα ήθελα να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Να δω τι είδες, ας πούμε, νεαρότερες ηλικίες το βλέπουν έτσι. Ο Παπαγαλάκης είπε ναι. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ο κύριος είναι βαρύς εδώ, καλημέρα.
6: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, δεν είστε βαρύς?
6: Όχι, βαρύς είμαι.
1: Α, πόσα κιλά?
0: Έλα ρε, μίλα κανονικά ρε με τους ανθρώπους. Το όνομά σου?
6: Στράτος.
0: Έλα Στράτο μου, για πες.
6: Ναι, όχι ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Πες τα ρε Στρατάρα.
0: Άμα στο πρώτο είναι γυναίκα σου ρε Στράτο, τι θα έκανες?
6: Όχι, όχι, θα σου πάει μόνη της.
0: Και θα σου
1: πάει μόνη της, κάτσε.
2: Βαριέσαι δηλαδή.
6: Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Εσύ δεν μπορείς να δεχθείς ότι η γυναίκα σου θα κουμπάει κάποιος άλλος μπροστά σου?
6: Βέβαια, ρε φίλε, μπροστά μου δεν είναι όνομα.
0: Πάντως Στράτο, για να πούμε την αλήθεια, γίνεται πολύ χαμός με αυτές τις ιστορίες που κάνει τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
6: Δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Άρα Στρατάρα, σε έχω κάνει και εικόνα να πούμε.
6: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν γίνονται. Άρα θα τις έλεγες να χωρέσουμε, ας πούμε, αφού δεν θέλεις άλλον πια μαζί.
6: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, πάντως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το δέχομαι. Είναι πολύ απόλυτος. Ναι. Μα να σου λέει γυναίκα ότι δεν θέλω άλλο πια να κάτσουμε έτσι.
2: Βλέπεις, διστακτικός δεν λέει θα χωρίσω.
6: Θα κάνουμε, πρέπει να χωρίσουμε. Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
1: Άμα είναι έτσι, χωρίζουμε.
0: Δεκτό.
6: Να έχουμε κι άλλους πάνω στο κεφάλι μας, θα τους κάνουμε.
0: Συμφωνώ.
2: Δεν ξέρω, τους πληρώνουμε τους ανθρώπους, αλλά...
0: Δεν αυτοί, να πληρώσεις λίγο να φάνε κάτι, να παραγγείλουν κάτι στο σπίτι.
2: Τι νομίζεις, άμα τη βγάλουν,
0: να τη βγάλουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο Στράτος, ευχαριστούμε πολύ, δεν θέλει μπερδέματα τώρα και έξοδα και τέτοια πράγματα. Τώρα
1: λέει, έχω μία πάνω από το κεφάλι.
0: Παραγγελείς και θα φάτε σουβλάκια, να πάρουμε κάτι άλλο και τέτοια. Πάμε στο τελευταίο τηλέφωνο, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ.
7: Το κλείστε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα σήμερα το τελευταίο?
7: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όταν μας τελειώσει κάτι, όταν βαρεθούμε, καλό είναι να πάρει ο καθένας τον δρόμο.
0: Μάλιστα. Η πρόταση δηλαδή ότι αγάπη να δοκιμάσουμε και αυτό, μήπως τελικά σαν...
7: Αγάπη μου Γρηγόρη, το να δοκιμάσουμε κάτι τέτοιο, όχι. Είναι πολύ Σουηδία.
0: Ναι. Είναι πολύ Σουηδία, αλλά να ξέρετε ότι το κάνουν πολύ στην Ελλάδα.
1: Έκανε, το να σου έκανε μια κουβέντα και να σου έλεγε ότι θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια η ερωτική μας ζωή έχει βαλτώσει, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα το άκουγες.
7: Θα μπορούσα να ανανεώσω τη σχέση μου την ερωτική εγώ με τον άντρα μου.
1: Αυτό.
7: Δηλαδή να βρούμε καινούργια πράγματα.
1: Αυτό.
7: Όχι καινούργιους ανθρώπους.
0: Να σου πω τώρα μεταξύ μας, το όνομα πώς είναι?
7: Ειρήνη.
0: Όταν λέμε τώρα να προβάμε, λέμε ρεαλιστές. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνουμε αυτή την κουβέντα και λέμε πάμε να ανανεώσουμε το σεξ μας, το σεξουαλική μας ζωή. Σαν τι να κάνουμε δηλαδή παραπάνω?
2: Καινούργιο θα
0: κάνουμε. Δηλαδή σαν τι καινούργιο, να το πάμε τώρα σοβαρά.
1: Γι' αυτό παιδιά, μην τα κάνετε όλα αυτά τα πρώτα χρόνια.
0: Παραγγείλει, σοβαρά τώρα το λέω. Σου λέω για ένα φυσιολογικό ζευγάρι που έχει κάνει το σεξ του φυσιολογικά και ωραία.
1: Ναι.
0: Περνάνε 30 χρόνια. Κάποια στιγμή μου είπες ότι δεν πάει άλλο. Και σου λέει η γυναίκα, η όταν σου λέει να δούμε τι θα κάνουμε για να τον ανανεώσουμε. Σαν τι να κάνεις δηλαδή. Ναι.
7: Μα μπορεί να ανανεωθεί το ερωτικό το μεταξύ μας αν πάμε με άλλου συντρόφου?
0: Όχι, δεν λέω ότι αυτή είναι λύση. Αλλά θέλω να πω ότι αν δεν υπάρχει.
1: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει?
0: Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει οι δυο σας που δεν κάνετε 30 χρόνια?
7: Όχι, πιο ακραίο μεταξύ μας όμως.
0: Πιο ακραίο, τι να κρεμαστείτε δηλαδή στο.
1: Ωραία, Ειρήνη.
7: Λέω, ναι, κομμανέτσι, γιατί όχι.
0: Α, δηλαδή να ψάξετε να βρείτε μέρη.
1: Ήδη υπάρχουν πράγματα που μπορούν να σου έρθουν στο μυαλό. Να πας, ας πούμε, σε ένα μέρος εξωτικό, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα, να πας στην πισίνα να κάνεις σεξ.
0: Φοβερό.
1: Να φέρεις ερωτικά βοηθήματα. Μπορείς να ακόμα να το γράψεις κιόλας σε κασέτα, να το δεις μετά μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις.
0: Τι λέμε, τι να λέγεις?
1: Τι?
0: Άσε πάνε, μην μιλάς. Έλα, για πες Ειρήνη.
7: Γρηγόρη, ενώ ο σύντροφός μου, ο οποίος βέβαια έχει άλλη
0: άποψη. Ναι, καταλαβαίνω ρε Ειρήνη μου τι λες.
7: Καταλαβαίνω
0: ότι λέω. Πάντως θέλω να ξέρετε ότι αυτά τα swingers, τα ζευγάρια πλέον και η ανταλλαγή ζευγαριών γίνεται πανικός.
1: Υπάρχουν μαγαζιά από πάνω.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, έτσι, τα ζευγάρια. Γίνεται χαμός.
7: Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά, γιατί εγώ μένω Πειραιά και κάτω και εμείς έχουμε πάρα πολλά τέτοια μαγαζιά.
0: Ξέρω και εγώ ξέρω ένα μαγαζί τέτοιο που πέρασα μια μέρα και είδα βράδυ εκεί πέρα γινότανε.
1: Τι γινότανε, Γρηγόρη?
0: Έμπαινε κόσμος μέσα, έβγαινε κόσμος. Πού ήξερα ότι αυτό το μαγαζί είναι?
1: Καλά, σε όλα τα μαγαζιά μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
0: Εκεί μπαίνανε ένας, βγαίνανε τέσσερις. Μπαίνανε δύο, βγαίνανε έξι. Λοιπόν, Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Ειρηνάκη.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το θέμα δεν θα λυθεί ποτέ, νομίζω, από κανένα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα πάρουμε και τις επόμενες μέρες. Άκουσα
1: να
0: σου πω.
1: Για μένα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στα πάντα στη ζωή.
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
1: Για
0: ότι,
1: μένα.
0: Παν μέτρων άριστον.
1: Αυτό.
0: Πάντα πρέπει
1: αυτό.
0: Να υπάρχει.
1: Μήτα,
0: αλλά, τι θέλω να πω.
1: Με φοβίζει όλο αυτό.
0: Ότι επειδή έχουμε και άλλα τέτοια mail, εγώ δεν τα διαβάζω πολλές ώρες γιατί τα νωρίς δεν θέλω να τα λέω. Τώρα αυτή την ώρα μπορούμε να τα πούμε γιατί τα παιδιά είναι στο σχολείο. Οπότε θέλω αυτή τη συζήτηση να τη συνεχίσουμε γιατί έχουμε και άλλα τέτοια mail. Και έχουμε και ένα mail, από εβδομάδα θα σας το διαβάσω, που το κάνανε και ας πω το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ξεκινήσανε.
1: Δηλαδή εγώ τώρα εκεί παίζεις λίγο για μένα με τις αξίες, το ήθος και τις αρχές.
0: Τη Δευτέρα,
1: αξιοπρέπεια.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν θα σας διαβάσω ένα mail που το πρότεινε ο άντρας να το κάνουνε. Το έκανε η γυναίκα του και η γυναίκα μας έστειλε να δεις τι συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το δίλημα της ζωής της Δευτέρας.
8: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζέστα. Πρωινό σφαίρα 102.

0: προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick με δίκτυο προστασίας 50+ από την Intermed. Ένα αντιλιακό στικ πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φημύρισμα, προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαιρά 102,6.

0: Παρακαλώ πολύ, αν γίνεται ο κύριος Λιανός, να καλέσει το θαυμαστή του, τον Τάσο, που έχει γενέθλια.
1: Ναι. Καλημέρα. Ο κύριος Τάσος.
2: Ναι, ποιος είναι.
1: Γεια, εκεί με το που ήρθατε το, κάτε το ηλεκτρολόγο, δεν είστε εσύ.
2: Ναι, εσύ ποιος είσαι.
1: Φανούρης Γενοβάφης. Μου έδωσε το τηλέφωνο η κυρία Αναστατοπούλου. Εσείς είστε που είστε ο ηλεκτρολόγος, δεν είστε.
2: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι ένα διόρροφο που ετοιμάζω εγώ στο Ήλιον τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω να βρω ένα καλό ηλεκτρολόγο. Η κυρία Αναστατοπούλου μου είπε ότι είστε και πολύ καλός και έχετε και οικονομικές τιμές.
2: Συμφωνώ, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω εγώ να κάνω τις δουλειές. Εγώ είμαι από την Πάτρα τώρα, δεν είμαι από Αθήνα.
1: Όλα τα έξοδα θα είναι πληρωμένα από εμάς φυσικά και η διαμονή, αν θέλετε να παραμείνετε στην Αθήνα. Ό,τι τιμή μου ζητήσετε τα βρούμε γιατί είναι λίγο επίγουσα αυτή η δουλειά. Εγώ έχω και ταβέρνα στην περιοχή και μπορώ να σας φιλοξενήσω κιόλας με κάτι BBB που έχω νοικιάζω και να είναι όλα τα φαγητά πληρωμένα και τα λοιπά. Θα περάσουμε πολύ καλά, δηλαδή πιστέψτε με. Όποιος έχει συνεργαστεί μαζί μου
2: Έχεις κάποιο κινητό να σου στείλω?
1: Έχω, μπορείτε να τα γράψετε έναν αριθμό.
2: Ναι, πες μου.
1: 6942-3927-224.
2: 3927-224.
1: 22 κάνει 4, ναι.
2: Γιατί μου μοιάζει με το Λιανό εσύ?
3: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
9: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
10: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
9: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
11: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Στο Ρεθύμνο, πάμε σφαίρα. Απαιτηστικά.
16: Εσύ.
15: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και διακοπές. Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Σφαίρα 102.2. Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Καθρέφτης. Θα σου πούνε μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς. Όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο, ούτε συνοδοιπόρος. Είναι εμπόδιο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
22: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
23: Σφαίρα Viber 6936 10102.
24: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σηκωθείς να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε.
1: Αριστερέστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: τμήματα ζωής, τμήματα καρδιάς.
1: Ωραίες ψηλές, Παναγή μου.
0: Λοιπόν, η Μαρία μας έστειλε ένα μήνυμα. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Γιάννη 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια σε σχέση.
0: Και λέει αυτό που μου συνέβη πριν από 15 μέρες, παιδιά. Δεν ήξερα αν ήθελα να το μοιραστώ με κάποιον, αλλά επειδή σας ακούω φανατικά, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το έχω πει στην αδερφή μου, το έχω πει στην καλύτερη μου φίλη και το λέω και σε εσάς. Δεν είναι το πραγματικό μου όνομα Μαρία, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
2: Του Γιάννη, ναι.
0: Δεν μου λέει για το Γιάννη, μου λέει ότι το δικό της δεν είναι το πραγματικό όνομα. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες πήγαμε σε ένα μαγαζί και καθίσαμε με μια παρέα που δεν είχαμε ξαναβρεθεί και μου άρεσε πάρα πολύ ένας άλλος άντρας της άλλης παρέας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά μιλήσαμε, με έκανε και γέλασα. Δεν είχε σχέση εκείνος, ήταν ελεύθερος.
1: Μαζί.
0: Φιλικά βγήκανε.
2: Σε σχέση με τον Γιάννη.
0: Σε σχέση με τον Γιάννη. Με τον Γιάννη είναι 3 χρόνια. Το άλλο το παιδί δεν το είχε ξαναδεί. Από εκείνη την ώρα είναι καρφωμένος στο μυαλό μου.
1: Που καρφώθηκε.
0: Δεν μπορεί να μου ξεφύγει στο μυαλό. Δεν σκαρφώθηκε τίποτα άλλο πουθενά.
1: Δεν έχουν κάνει
3: σχέση.
0: Άντε πάλι, σου λέω, δεν τον ξανά έχει δει και από εκείνη την ώρα είναι στο μυαλό τη
2: συνέχεια.
0: Είναι
2: κολλημένη.
1: Πες μου λίγο για κάτι, άντε Instagram κάτι, έχουμε κάποιο
0: όνομα. Όχι, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν λέει τίποτα.
3: Για το παιδί ενδιαφέρεσαι, γιατί.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πείτε τι γίνεται σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, γιατί γράφει, λέει, νιώθω ότι απατάω πια το Γιάννη.
1: Και πολύ καλά νιώθει.
3: 15 μέρες του τον έχει κάνει, μπράβο.
0: Νιώθω ότι απατάω το Γιάννη. Σοβαρά, μόνο.
1: Βέβαια τώρα περίμενε. Το κέρατο είναι να πήγαινε σεξουαλικά μαζί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει. Δεν το έχει ξαναδεί το παιδί.
1: Τι? Αυτό είναι.
0: Τώρα τι κάνεις.
3: Τι
0: κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση.
1: Τι εννοείς, εγώ μπορώ να κάνω σεξ με την Άντση στο μυαλό μου 40 φορές.
3: Άλλο σεξ με την Άντση στο μυαλό μου 40 φορές.
2: Δεν μπορούμε να πούμε άλλα ονόματα.
1: Δεν πάει να πει ότι έχω κερατώσει τη γυναίκα μου ή η Νάντση έχει. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε. Δεν είναι κέρατο από τη στιγμή που δεν έχει κάνει κάτι.
2: Είναι
1: τι
2: κέρατο.
3: Δεν είναι κέρατο, Νάντση.
1: Μα τι λέτε.

0: κέρατο είναι παιδί να κάνει σεξ μαζί του.
1: Κέρατο είναι για μένα, ναι, από, ναι, τη στιγμή που το μυαλό μου είναι σε κάποιον άλλον, έχει τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει, παιδιά. Τελείωσε, Παναγιώτη.
3: Ρε Νάντσι, να σου πω κάτι.
0: Τι
3: τώρα.
0: Λες,
3: όλα αυτά. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Να κάνουμε συζήτηση. Ένα λεπτάκι. Δεν ξέρει.
2: Παναγίσα, αν... πατάει με τον τάκι καραγούνια, ξύπνα!
3: Έναν ψιλολέλεκα εκεί στο GNTM μου έλεγε. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Δεν ξέρει αν ταιριάζει.
2: Για το βασάλο σου.
3: Δεν έχουν μιλήσει. Δεν έχουν γνωριστεί.
1: Ναι, αλλά τον έχει στο μυαλό τη.
3: Και.
1: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
3: Στο μυαλό τη μπορεί να τον έχει επειδή είναι ωραίο γκόμενο. Τι πάει να πει ο
1: Πολύ σύντομα θα τον έχει και κάπου αλλού.
3: Σιγά μου, ωραία σου, Μόνικα Μπελούτσι που σε κυνηγάνε.
2: Έχει ανοίξει την βεντάλια τώρα. Η κοπέλα λέει τον γνώρισε, τον γέλασε με τα αστεία του.
3: Να τον πάρει για κλόουν. Αν γέλασε με τα αστεία του.
2: Ναι, αλλά τώρα τον έχει στο μυαλό τη.
1: 15 μέρες.
2: Το σκέφτεται να τη κάνει πράγματα, Παναγιώτη.
0: Σιγά, ρε, παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν
1: αυτό
0: πειράζει.
1: Είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Άλλο το δεν πειράζει
2: το
1: και άλλο
2: τι. Να τη μιλάει αραβικά.
1: Τι κάνουμε. Φυσικά και δεν πειράζει. Τίποτα δεν πειράζει.
3: Δηλαδή εσύ δεν έχει σκεφτεί ποτέ άλλο γκόμενο.
1: Όχι.
3: Σεξουαλικά.
1: Όχι.
2: Ακούς και γόρι.
4: Τι να πω. Δεν έχει. Όχι. Δεν έχει.
0: Λες μωρέ να
3: είσαι. Το ξέρω.
0: Δηλαδή και τι λες.
1: Όχι. Δεν τον σκέφτομαι τον Brad Pitt. Όχι. Κανένα δεν σκέφτομαι. Άμα σκεφτώ θα φύγω. Χωρίσει.
0: Ούτε 5 λεπτάκια.
1: Ούτε μισό.
3: Να σκεφτείτε πώς θα ήταν στο κρεβάτι μαζί του.
1: Είμαι απόλυτη σε αυτό. Αλήθεια σας το λέω τώρα. Από τη στιγμή που εγώ θεωρώ ότι η γυναίκα όταν αρχίζει και σκέφτεται άλλον άντρα.
3: Ωραία.
1: Επειδή η γυναίκα είναι πιο εγκεφαλική, έχει
3: συγγνώμη.
1: Φύγει.
3: Γιώργο.
2: Τι.
3: Έλα.
2: Εγώ λέω, δεν λέω, εγώ δεν λέω για τηλεοράσεις και τέτοια και ιστορίες περιοδικά και Hollywood και
3: ναι,
2: ιστορίες. Ναι. Αυτά θες δεν θες θα τα δεις μπροστά σου. Στην τηλεόραση,
1: ναι, δεν λέμε για τηλεόραση, στα έντυπα
2: και τα λοιπά. Ωραία. Εδώ η άλλη είχε προσωπική επαφή και το σκέφτεται από τότε 15 μέρες. Το έχει πει στην κολλητή της, έμα. Ξύπνα, έμα. Το είπε στην αδερφή της. Το γουστάρι.
3: Εντάξει, ναι, αλλά δεν έχει κάνει κάτι μαζί του.
2: Έχει
3: εγώ δεν διαφωνώ στο ότι τον γουστάρει. Εγώ διαφωνώ στο ότι επειδή τη άρεσε, ναι, κερατώνει τον κομμενό τη. Ρε φίλε, δεν τον έχει κερατώσει.
1: Εντάξει, δεν είπαμε το κερατώνει και εσύ αυτή την έννοια. Μην τρελαίνεσαι. Αλλά αργά ή γρήγορα από τη στιγμή που έχει αυτόν δίπλα τη και κοιτάζει άλλου και εμπνέεται από του άλλου και γελάει με του άλλου και περνάει καλύτερα με του άλλου.
2: Με του άλλου.
1: Αυτό έχει αρχίσει σιγά σιγά και φθήνει, να ξέρει.
0: Λε μου, εντάξει.
1: Ναι,
2: θα ξεθοριάζει.
0: Ακριβώ, θα ξεθοριάζει, θα τι απομορφοποιήσει.
3: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Θα έρθει η απομυθοποίηση.
3: Γρηγόρη, γιατί δεν μιλάς.
4: Δεν μιλάω γιατί.
3: Πώς έχεις τη φωλιά σου χεσμένη.
4: Ναι, μόλις τώρα το έκανα πάνω μου.
5: Ζέστη, πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Σφαίρα 102.2. Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες

0: ανακοίνωση και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Το εαυτό μας δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορείς να ξεκινήσεις από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές μασάζ.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
1: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111.
7: Και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
12: Κυρία Μορμουδάκη, τώρα
13: εμένα,
12: τα αυγά αυτά είναι άσχετα με την υπόθεση που εδώ μελετάμε.
13: Με είπε ματσαπιά,
12: ακούστηκαν βαρύτητα σε κεφάλι όπως ματσαπιά. Υπάρχει μια βρισιά εδώ πέρα. Μας είπαν ότι είναι βρισιά που τον είπα γρόθο. Τι σημαίνει αυτό?
13: Κύριε Δικητά, να μιλήσουμε την κυρία λίγο.
14: Ναι.
13: Έλα ρε Βέρντι, μ' ακούτε?
6: Ναι.
13: Κύριε, με εξέθεση, με πρόσβαλη, το καταλαβαίνετε?
6: Εγώ κύριε συγγνώμη.
13: Μα δεν το είπα μαζί σας, αλλά με εξύβριση, με πρόσβαλη μπροστά στα αυγά. Με έκανε κομμάτια, το καταλαβαίνετε? Δεν έχω μούτρα να πάω στα αυγά πια. Δεν έχω μια σύγχυση, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε
6: και
13: εγώ εκεί στα αυγά πηγαίνω συνέχεια. Πώς πάω τώρα στα αυγά?
6: Εγώ το άφησα εκεί, δεν μου είπε καν ότι σας έβρισε. Χίλια συγγνώμη εκ μέρους του.
13: Με είπε τιούτο. Με είπε τιούτο, εμένα τιούτο. Ντρέπομαι να κυκλοφορήσω. Δεν ξαναπήγα σε εκείνη την περιοχή. Δεν θέλω να πιαστούμε στα χέρια επειδή κάνουμε τη δουλειά μας.
6: Μα έχετε χίλια δίκια.
13: Εσείς να πάτε στα αυγά και σήμερα.
6: Όχι, εγώ δεν πάω ότι είμαι στη δουλειά.
13: Μην ξαναπάμε στα αυγά, κύριε. Αυτό θέλω, να μην ξαναπάμε ούτε εσείς ούτε εμείς στα αυγά.
6: Να είστε καλά. Χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ.
13: Να κάνετε μια ομελέτα.
12: Κύριε Μπορμπουδάκη, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αποσύρουμε τη μήνυση.
6: Δεν μου είπε όμως ούτε για βρισκές ούτε για τα υπόλοιπα. Τίποτα.
12: Ναι, τώρα τον είπε χαλασμένο, τον είπε γρόθο.
6: Μα τι λέτε τώρα, είναι δυνατόν?
12: Και να το δείτε ένα παλικάρι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι ο κύριο Αρτίζο, δηλαδή ούτε ναι.
6: Μα δεν έχω αμφιβολία, κάθε που τη δουλειά του έκανε προ.
12: Όχι, ναι, είπε, ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, θα σου βάλω μια δωδεκάδα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να συνεχίσω. Εμείς παίρνουμε από τον Σφαίρα 102,2 ο Μιχάλης από το Ηράκλειο της Κρήτης.
14: Σας έκανε φάρσα!
6: Και το σκέφτηκα, θα τον διαλύσω.
14: Θα τον διαλύσεις, αλλά τώρα δεν τον διάλυσες.
15: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Ευθυμία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Είσαι έτοιμος για το Μονακό? Για ένα μοναδικό καζίνο experience? Το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν, για να ζήσουν ένα καζίνο experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μοντε Κάρλο θα γίνει με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γεια, καλημέρα. Είμαι ο Θοδωρής. Σας ακούω εδώ και περίπου 7 χρόνια. Δεν γίνεται αν δεν σας ακούω. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς έρχεται το Σαββατοκύριακο και πέφτω σε μια μίνι κατάθλιψη που δεν θα σας ακούσω για να σας ακούσω τη Δευτέρα. Έχω εθιστεί με το πρωινό σας και το θεωρώ κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μου αρέσει η ειλικρίνειά σας, μου αρέσει όλη αυτή η ζωντανή που βγάζετε, μου αρέσει η αλήθεια σας, μου αρέσουν οι καυγάδες σας, μου αρέσουν όλα αυτά που έχετε μια ισορροπία.
1: Πού να ξέρεις τι ψεύτικοι είμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω το πρωί που ξυπνάω, να πιω έναν καφέ, δεν έχω τι να σας ακούσω, δεν είμαι πολύ της τηλεόρασης, αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Θοδωρή, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο Θοδωρής έχει ένα, θα μου επιτρέψετε να μην πω παραπάνω πράγματα για μένα, γιατί δεν θέλω να καταλάβει η γυναίκα μου ότι σας στέλνω το τηλέφωνο, διότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνω, αν πρέπει να ζητήσω ιατρική βοήθεια σε αυτό που συμβαίνει, και δεν θα ήθελα να κακοχαρακτηριστώ ή να φανεί ότι προσπερνάω κάτι.
1: Για την Άντση το λέει αυτό, μην τον κακοχαρακτηρίσεις.
0: Από γιατρό, σταμάτα να πετάγεσαι πια.
2: Δεν έχεις αφήσει και εγώ γράφω κείμενο εδώ.
0: Βρωμόκολε, σταμάτα.
2: Βρωμόκολε.
0: Λοιπόν,
1: το Μάρκο μου θυμίζει τώρα, αυτός βγάζει κάτι τέτοιες λέξεις.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει πάθει ο άνθρωπος. Κάθε βράδυ εδώ και περίπου 20 μέρες που ξυπνάω, ή ξυπνάω απότομα, ή νιώθω μια αίσθηση μέσα στο δωμάτιο, ή νιώθω κάτι να συμβαίνει την ώρα που κοιμάμαι, ξυπνάω και βλέπω τη γυναίκα μου να με κοιτάει από πάνω στα μάτια.
1: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Και έχω πάθει πλάκα. Αυτό το θεωρεί μου λογικά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να στο έχουν ξαναστείλει αυτό το θέμα, ότι έχει συμβεί κάποιος να ξυπνάει και να βλέπει τον άλλον να κοιτάει από πάνω. Τώρα, δεν ξέρω, επειδή δεν μας γράφει κάτι άλλο, αν υπνοβατεί ή αν κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν μας το γράφει αυτό.
1: Πας καλά, μωρέ, εγώ θα σου πω τι γίνεται.
0: Τι γίνεται?
1: Ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Άντε ρε φλάκα, σταμάτα να μιλάω, ότι να είναι. Τον άνθρωπο τον τρομάζεις.
3: Κοίτα, και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Αυτή τι του λέει?
0: Θυμάστε ξανά, το θυμάμαι καλά, είχε ξαναστείλει κάποιος.
2: Ναι,
0: είχε στείλει τέτοιο πράγμα. Και τι είχε γίνει, τι είχαμε πει?
2: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει, ρε Νάση, τι κάνεις έτσι, ένα πρόβλημα υπάρχει μόνο, τι κάνεις αυτό το πράγμα?
2: Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτούς που ξυπνάνε και τους κοιτάνε στα μάτια οι γυναίκες τους? Αντί να χαίρεται. Αντί να χαίρεται ο Θόδωρας.
0: Λοιπόν.
2: Που έχει μια γυναίκα που τον κοιτάει στα μάτια.
0: Άσε τώρα. Θα σηκωνόμουν εγώ μέσα στη νύχτα και θα σε έλεγα εγώ να με κοιτάς από πάνω.
2: Το έχεις κάνει εσύ σε μένα αυτό. Και μου έλεγες μάλιστα ότι παραμιλάω.
0: Αυτός δεν πάει, αυτό δεν το παιδί. Δεν υπάρχει να μου δώσει λίγο σημασία.
1: Απόλυτα. Σου είπα. Ψάχνει πώς να τον φάει.
0: Και γιατί τον κοιτάει?
2: Αυτός φοβάται.
3: Πού να τον φάει?
0: Αυτό του φαίνεται παράξενο πάρα πολύ.
1: Σκέφτεσαι, λέει, να σου στρίψω τον καρύτσαυλο, να του βάλω φωτιά.
0: Ρε, μίλα καλύτερα τώρα. Ο τύπος την κοιτάει και τη ρωτάει τι έγινε, γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Και ναι, λέει, και τι λέει?
0: Τίποτα. Και πάει και μετά ξανακοιμάται.
1: Μωρέ, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, και εγώ είμαι κακοπροαίρετος. Από την αγάπη της το κάνει.
2: Ναι. Η κοπέλα τον κοιτάει στα μάτια. Δηλαδή, το μπορεί. Έχει έναν άνθρωπο που σε αγαπάει. Κάθεται πάνω από το προσκεφάλι σου.
0: Όχι, κοιτάει στα μάτια αφού είναι κλειστά τα μάτια του.
1: Εδώ ένα φίλο.
3: Είναι ωραίο το πρόσωπο όταν κοιμάται.
1: Εδώ ναι, ένας φίλος μου στείλει άλλο
2: μήνυμα.
1: Έχει
2: αυτή την αγνότητα του θανάτου.
0: Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Το χρώμα λίγο να άλλαζε.
2: Όχι, εμείς προσέχουμε. Παναγή.
1: Εδώ μου λέει, μου στείλει μήνυμα ένας φίλος, δεν θα πω το όνομά του, να μαζέψει τα μαχαίρια από το σπίτι και να κρατάει τα χαμνά του όταν κοιμάται.
2: Έχει κάνει τίποτα ο Θοδωρής που πρέπει να φοβάται?
0: Να το πάρουμε λίγο τώρα.
2: Ναι, έτσι θα το πάρουμε.
0: Περιμένετε λίγο, άκουσε. Νίκο, ναι. Νίκο, ξυπνάς μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, 3.
3: Έχω φύγει.
0: Και βλέπεις την Όλγα, σοβαρά τώρα, 3 ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Και δεν το κάνει μια φορά. Mm-hmm. Να είναι από πάνω σου, δεν είναι στο κρεβάτι. Mm-hmm. Είναι όρθια.
3: Όρθια από πάνω
0: και ξεκοιτάει.
2: Α, και όρθια.
0: Ναι.
3: Μαζεύω.
2: Αυτό είναι το ring, δεν είναι αυτό που περιγράφεις.
3: 6 ώρα που έρχομαι εδώ πέρα, μαζεύω μια βαλίτσα, την κάνω και φεύγω.
1: Και ούτε τη το λέει. Τίποτα, θα την πάρει τηλέφωνο μετά.
3: Δεν θα πω τίποτα.
1: Ναι.
3: Τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι φοβιστικό, παιδιά. Και εμένα στο κακό
0: εσύ,
1: θα πήγαινε.
0: Ελένη. Ξυπνάει η Ελένη και τη βλέπει εδώ και 15-20 μέρες. Νιώθει την παρουσία τη την ώρα που και τη βλέπει και τη κοιτάει.
1: Η Ελένη.
0: Και τη ρωτά και σου λέει τίποτα.
1: Έτσι όπως είναι και σιγάνο παπαδιά.
0: Ναι.
1: Θα με φάει νύχτα.
3: Και τρέχει λίγο σάλιο.
1: Εγώ στο λέω. Νύχτα θα με φάει. Άμα την εξαφανιζόμουν.
0: Νάντσε, εσύ. Πες ότι σε κοιτούσα εγώ από πάνω σου έτσι.
2: Εσύ το έχει κάνει πολλές φορές. Έχουμε καταλήξει στο ότι παραμιλάω και επιτέλους να ακούς τι λέω.
0: Αυτό το έκανα ξαπλωμένος, γιατί δεν το κάνω όρθιος.
2: Πιστεύω ότι είναι λίγο τρομακτικό.
0: Εγώ αν σε έβλεπα πάνω το κεφάλι μου έτσι 2, 4, 5 φορές, θα έκανα αυτό που λες και εσύ, Νίκο, την κοπανούσα το πρωί και δεν ξαναγυρνούσα ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Πολύ εύκολα την κοπανάτε. Εγώ δεν θα την κοπανούσα.
3: Σου λέει κατ' εξακολούθηση. Είναι από πάνω σου και σε κοιτάει.
2: Εγώ θα τα ρωτούσα. Τι έχει πάθει, ρε παιδί μου.
0: Άντε πάλι, τίποτα λέμε, σου λέει.
3: Σου λέει τίποτα. Σου απαντάει τίποτα.
2: Εντάξει, πιστεύω ότι είναι κάποια νευρολογική ανομαλία. Θα την ξεπεράσουν.
0: Νευρολογική ανομαλία.
1: Νευρολογική ανομαλία. Καλά.
0: Και πώ θα την ξεπεράσουν όταν την κάνει αυτό για τον άλλο κόσμο.
2: Έλα μωρέ τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο που είσαι παντρεμένος που...
3: Μια στιγμή τι είναι,
0: δηλαδή ο άνθρωπος που είσαι παντρεμένος τι, τι.
1: Εγώ
2: είναι θα... τραγικό να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο με τον οποίο
0: είσαι παντρεμένος. Έλα ρε να μας το κάνεις σοβαρό τώρα.
2: Ξαφνικά. Αυτή είναι η θέση μου, λοιπόν, τελείωσε.
1: Εγώ θα
2: είναι
1: πω στον τραγικό. Άνθρωπο...
2: Είναι εγώ... τραγικός.
1: Εγώ θα πω στον άνθρωπο να μην γυρίσει σπίτι του.
3: Ναι.
1: Να πάει να αγοράσει και καινούργια ρούχα.
3: Να πάει έξω.
0: Εγώ να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάνε σε ένα γιατρό.
1: Και τι να πούνε.
0: Αυτή βέβαια λέει ότι το καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι δεν το θυμάται. Το λέει το πρωί και λέει το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, ξυπνοβατεί και ξυπνάει, ρε παιδί.
1: Αφού σηκώνεται, κάνουν κουβέντα.
0: Όχι, δεν κάνουν κουβέντα. Δεν πιάνουν συζήτηση. Γιατί δεν κοιμάται. Σου λέει γιατί το κάνει αυτό και μου λέει τίποτα. Άμα σου πει τίποτα, άλλο τι κάνει. Με το ζόρι κάνει και του λέει με κοιτά τίποτα.
1: Μα δεν γίνεται τίποτα, ρε φίλε.
3: Εδώ ο Αντώνης λέει ότι το είχε κάνει κι αυτό. Για 15 μέρες τη γυναίκα του, αλλά υπνοβατούσε λέει στην πραγματικότητα.
0: Βλέπεις.
2: Υπνοβατεί.
0: Μήπως, για να βγάλουμε.
2: Άρα να χωρίσουμε δηλαδή το ζευγάρι επειδή υπνοβατεί.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Εσείς τι θα κάνατε αν σας συνέβαινε αυτό η γυναίκα σας ή ο άντρας σας να είναι πάνω από το κεφάλι σας να σας κοιτάει κάθε βράδυ για 20 μέρες να τον ρωτάτε και να σας λέει τίποτα και μετά να πηγαίνει να ξαπλώνει.
1: Εγώ θα χώριζα.
0: Περίμενε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε. Πείτε μας τι
4: θέλεις.
0: Ναι, γεια σας Αποστόλη μου.
4: Αντώνης είμαι που υπνοβατούσα.
0: Έλα Αντώνη μου, τι έκανες εσύ.
4: Τίποτα, υπνοβατούσα στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
4: Μου μίλαγε και κανονικά λένε δεν πρέπει να μιλάς στους ύπνους υπνοβάτες. Και μου βάλε μετά από 15 μέρες μια λεκάνη με νερό και μόλις πάτησα μέσα ξύπνησα και από εκείνη τη μέρα σταμάτησα να υπνοβατώ.
0: Αλήθεια φίλε, δεν έχεις περάσει τέτοιο περιστατικό.
3: Στη λεκάνη δυσκόνταψες. Ναι,
4: με τη γυναίκα μου, όχι, πάτησα κανονικά μέσα.
1: Και πώς εσύ περπατάς, λες και φοράς με τραχοπέδιλα και μπήκες με στη λεκάνη.
3: Τι είναι αυτό,
4: παιδί. Αλλά η λεκάνη μην νομίζω ότι ήταν κανένα 2 μέτρα, κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν θα πεις ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψέματα, Παναγή.
3: Όχι, ρε παιδί, αλλά είναι 20 πόντους η λεκάνη. Τι βήμα είναι αυτό.
1: Τι 20 και λίγο, λες.
3: Δεν σκόνταψες με στη λεκάνη, πέσεις, θα σκοτωθείς.
0: Δεν θα πεις ότι ο κρατής είναι ψεύτης ο κρατής.
4: Ρε Νίκο, είναι δυνατόν να με λες ψεύτη.
3: Είπα εγώ ψεύτης ότι είσαι. Είπα δεν σκόνταψες να μας τα πούμε.
1: Θέλουμε να μας πεις τον τρόπο πως περπατάς και πήδηξες ένα εμπόδιο 25 σαντιμέτρ.
4: Ακούστε να δείτε, οι προβάτες καταγράφουν όλη τη μέρα τι έχει γίνει μες τη μέρα.
1: Πηδάς λεκάνες όλη μέρα.
4: Εγώ είδα τη γυναίκα μου ότι μου έβαλε μια λεκάνη. Το ήξερα εγώ ότι προβατώ. Και πάτησα μέσα. Δηλαδή αυτό καταγράφει στο υποσυνείδητο, κατάλαβε.
0: Άρα εσύ Αποστολή, αυτό που λες είναι ότι.
4: Αντώνης.
0: Έλα Μανολάκη μου, καλημέρα. Τι γίνεται. Έλα Αντώνη μου, έλα Αντώνη, καλημέρα. Αντώνη, άρα εσύ θεωρείς ότι η συγκεκριμένη γυναίκα υπνοβατεί.
4: Πιθανόν να υπνοβατεί, ναι, γιατί μιλάνε κιόλας. Εγώ απαντούσα κιόλας.
3: Τι έλεγες, έβγαινε νόημα δηλαδή από αυτά που λέγατε.
4: Μου έλεγε η γυναίκα μου, τι κάνεις Αντώνη και σηκώνεις αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης στο φούρνο πάρει το ψωμί. Άσχετα πράγματα, κατάλαβες.
3: Α, δεν υπήρχε επικοινωνία επί της ουσίας.
4: Όχι, καμία.
0: Μα και αυτοί δεν έχουν επικοινωνία, γιατί κάνεις εκεί τίποτα.
1: Θα
0: είχε
1: πάει ένα σφάλιαρο να ξυπνήσει, θα ήταν ο λογικός.
0: Αντώνη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε. Να είσαι καλά.
4: Φίλε, πολλά.
0: Για να πάρουμε και άλλες τηλεφωνικές γραμμές, ρε παιδιά. Σας έχει τύχει και εσάς αυτή η ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται η ιστορία του υπνοβάτη δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Αλλά εδώ υπνοβατεί. Ή κάτι άλλο κάθεται και κάνει. Και αν το έκανε, θα το έκανε έτσι φανερά, δεν το έκανε πιο κρυφά. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
5: Το έχω πάθει και εγώ.
0: Τι πάθατε.
2: Αλλά πώς ταυτίστηκαν.
0: Για πείτε.
5: Ταυτίστηκα, είδε. Θα πάρει μαγνήσιο, να τη πείτε.
0: Μαγνήσιο.
3: Ναι, μαγνήσιο κάνει καταπληκτικό.
5: Να πάρει μαγνήσιο και νυχτολούλουδο να ηρεμεί, γιατί και εγώ αυτό πάθαινα.
0: Εννοείται να ακούει το νυχτολούλουδο του Καζατζίδη.
5: Όχι, ένα χάπι.
0: Αν λέγεται νυχτολούλουδο το χάπι.
5: Ναι. Τώρα δεν θέλω από τη μάρκα.
3: Τι είχατε πάθει.
0: Τι είχατε πάθει.
5: Εγώ από άγχος σηκωνόμουν, έτρεχα στην πόρτα. Νόμιζα ότι κάποιος είχε μπει μέσα στο σπίτι. Έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ καταλάβαινε όμως τι έκανα. Και έβλεπα την πόρτα ήταν κλειδωμένη και ηρεμούσα. Κάποια στιγμή είχα μια μέρα άλλη, είχα δει ότι λείπαν τα παιδιά. Είχα πάθει πανικό, νόμιζα ότι μου πήραν τα παιδιά.
0: Αν επιτρέπετε, κοιμάστε μόνοι στο σπίτι ή ο σύζυγος μαζί.
5: Όχι, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
5: Ναι.
0: Με το σύζυγο όμως, αυτό τώρα που σημαίνει που σηκώνει τη γυναίκα αυτή και πάει και κάθε πάνω από το κεφάλι του σύζυγου και τον κοιτάει.
5: Αυτό έχει κάποιο θέμα. Εγώ λέω νυχτολούλουδο και τέτοιο και μαγνησιό.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν είναι αλλιώς.
3: Εσείς υπνοβατούσατε.
5: Δεν ξέρω, εγώ τα θυμάμαι όμως. Τα θυμάμαι, δεν είναι ότι υπνοβατώ και δεν θυμόμουν. Θυμάμαι κάθε κίνηση. Δηλαδή, ξέρω εγώ από άγχος οικονόμων, ξέρω και έλεγα νόμιζα ότι μου εκλέβανε. Είχα μια τέτοια, έτρεχα στην πόρτα. Εγώ έτρεχα στην πόρτα. Ναι, και μόλις έπιανα την πόρτα και ήταν κλειδωμένη, τότε ηρεμούσα και...
0: Άρα σας έκανε καλό το νυχτολούλουδο και το μαγνήσιο χαλαρώσατε.
5: Ναι, εκεί, άμα δεν μπαίνεις αυτό δεν ηρεμείς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι από γιατρό, το ρωτήσατε αυτό?
5: Ναι, όχι, γιατρό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πάντως εδώ οι περισσότεροι μου λένε ένα παπά να τη διαβάσει.
0: Ένα παπά να τη διαβάσει. Γιατί αλλιώς θα διαβάσει τον άλλον, ναι.
1: Μάλλον.
0: Πολύ σύντομα. Παρακαλώ.
1: Άλλος προβληματικός.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Τι γίνεται?
6: Όλα καλά. Όλα καλά, Βαγγέλη, όλα καλά.
0: Έλα, Βαγγελάκι μου. Τι γίνεται, για πες μας.
6: Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, πέρα από το χιούμορ, δεν φεύγει.
1: Ναι, δεν
6: λαδίκαμε. Εντάξει, δεν φεύγεις από το σπίτι.
0: Κάτσε ρε Βαγγέλη, δεν μην φύγεις από το σπίτι. Κάθεσαι και βλέπεις την άλλη από πάνω από το κεφάλι σου κάθε βράδυ.
6: Πρώτον, Γρηγόρη, καλά με λένε Μανώλη, δε Βαγγέλη.
0: Έλα Μανολάκι μου, καλημέρα, τι γίνεται.
6: Επειδή αλλάζει τα νόματα. Λοιπόν, πρώτον, κάθεσαι και σκέφτεσαι αν έχεις κάνει εσύ κάτι.
0: Σωστό αυτό.
3: Την πρώτη μέρα.
0: Πρόσεξε, αν κάνεις κάτι που δεν το έχει πει και λες έχει γούστο να το έχει μάθει.
6: Μπράβο, γι' αυτό. Σκέφτεσαι, έχεις κάνει κάτι. Αν δεν έχεις κάνει εσύ κάτι, για να μην φοβάσαι, τι κάνεις? Παίρνεις τον άνθρωπό σου, γιατί δεν είναι ένας φίλος σου ένας. Οποιοςδήποτε είναι η γυναίκα σου, είναι ο άνθρωπός αυτός που αγαπάς, τον παίρνεις από το χεράκι το πρωί και απευθύνεσαι σε έναν γιατρό, σε έναν ειδικό. Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
1: Και τι λες στο γιατρό, σηκώνεται το βράδυ και με κοιτάει?
6: Φυσικά, μπορεί να υπνοβατεί, μπορεί να έχει κάποιο άλλο.
1: Σε τι γιατρό θα πήγαινες?
0: Σε τι γιατρό? Σε καρδιολόγο. Σε τι θα πήγες? Έναν. Για τον ύπνο που είναι.
1: Υπνολόγος.
6: Υπνολόγος. Γιατί σηκώνομαι για κατούρημα, σε τι να πάω?
1: Δεν ξέρω, πες μου, δεν μου απαντάς. Σε τι γιατρό να πας?
0: Σε ανδρολόγο.
6: Θα ξεκινήσεις από ένα ψυχολόγο. Θα ξεκινήσεις από τέτοια πράγματα.
0: Σωστά.
6: Τι γιατρό θα πας? Σε έναν νευρολόγο.
0: Γιατί έτσι όπως πάει ο Θοδωρής, θα πάει αυτός σε ψυχολόγο.
6: Φυσικά, μετά θα πάει αυτός. Γιατί κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι όταν σηκώνεσαι και βλέπεις, εγώ το έχω πάει με τα παιδιά μου. Να με κοιτάξει, να ανοίγω τα μάτια και να έχω το παιδί μου.
0: Μανολή, έχεις πιάσει ποτέ τη γυναίκα σου ή τη σύντροφό σου ή κάποιον να παραμιλάει την ώρα που είσαι δίπλα και κοιμάσαι?
6: Πολλές φορές.
0: Προσπαθείς να στήσεις αυτή να δεις τι λέει?
6: Δεν καταλαβαίνεις απόλυτα τι λένε και είναι αλλοπρόσαλα αυτά που λένε. Μην το πας στο μυαλό το θέμα στο πονηρό, Γρηγόρη μου. Δεν πρόκειται να εκμυεύσεις κάτι από το παραμιλητό. Τι να ακούσεις? Δηλαδή, άμα ακούσεις ένα όνομα, τι σημαίνει ότι κάτι έγινε?
0: Κάτσε ρε εσύ, αν λέει αχ Γιώργο μου ναι, αχ Γιώργο μου ναι, μπες κι άλλο. Ναι, κάτι έγινε ρε φίλε.
6: Εκεί θα βγεις εσύ αναγκαστικά.
0: Γεια σου Μανώλη, σε φιλούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
0: Θα θέλαμε άλλη μια τελευταία έτσι, τηλεφωνική γραμμή για το θέμα αυτό. Τι θα κάνετε εσείς αν βλέπατε τον άνθρωπό σας να σας κοιτάει πάνω από το κρεβάτι επίμονα μέσα στη νύχτα? Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Α, βλέπω όλοι οι άντρες έχετε θορυβηθεί λίγο. Μέσος. Παρακαλώ κύριε, το όνομα.
7: Πέτρος από Ελληνικό.
0: Έλα Πέτρο μου, τι γίνεται?
7: Λοιπόν,
0: Πέτρος the Greek, ναι.
7: Τις πρώτες μέρες που είμαι με τη γυναίκα, ακόμα είμαι ερωτευμένο.
0: Μπράβο Πέτρο.
7: Δεν κοιμόμουν, καθόμουν και την κοίταγα.
2: Το μετά θέλουμε να μάθουμε.
3: Το κατάλαβε.
7: Τίποτα, ναι. Τώρα έχουμε δύο παιδιά.
0: Μάλιστα. Και εγώ πολλές φορές κάθομαι και κοιτάω την άνση. Δεν το καταλαβαίνει τη νύχτα που κοιμάται, αλλά.
7: Κυρία μου, σας λέω, είναι καταπληκτικό συνέστημα.
0: Ναι, το ξέρω.
7: Δεν είναι ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα.
0: Συμφωνώ, αλλά κάθε εμένα, αν με ρωτήσει όμως. Αν με ρωτήσει τι κάνεις εκεί, θα της πω κάθομαι και σε κοιτάω. Η άλλη γυναίκα δεν λέει κάτι, λέει τίποτα και φεύγει.
2: Τώρα θα έχουμε άγχος και στον ύπνο μας, μας φύγει κανένα άλλο, μας κοιτάει ο Γρηγόρης.
0: Να σου φεύγει άλλο.
2: Άσε μας καλή.
7: Να σας πω, είναι καταπληκτικό, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Ούτε ψυχολογικό ούτε τίποτα. Είναι καταπληκτικό συνέστημα. Τον άνθρωπο που
3: αγαπάς
7: τον κοιτάς το βράδυ που
0: κοιμάται. Όχι. Εντάξει ρε φίλε, έτσι το βρίσκει ο άνθρωπος.
2: Μη με ρωτήσεις τι και πώς, από εδώ και πέρα ξεκινάω να σε κοιτάω.
0: Σου λέω ότι κοιτάει πολύ. Εσύ μην τυχόν κάνεις και σηκώ το βράδυ ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
7: Να είστε καλά, να είστε καλά κι εγώ.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι ο κόσμος έχει διαφορετική άποψη για το καθένα. Πάντως αλλά να σηκωθείς, φαντάσου όμως
2: Ο Θοδωρής τι να κάνει, να χωρίσει?
0: Όχι, να μην χωρίσει, να ψάξει μας ένα γιατρό. Φαντάζεσαι να σηκωθείς χειρότερο. Και έτσι όπως κοιμάσαι, να έχει φτάσει το πρόσωπό του στο πρόσωπό σου πάνω.
3: Αυτό εγώ έτσι το φαντάστηκα.
1: Εκεί, όχι
3: να
1: με κοιτάει
3: από μακριά,
1: δεν φαντάστηκα. Φεύγει το χέρι και δεν το καταλαβαίνεις κιόλας που είναι από τα
3: εφηβεία. Τι εννοείς?
0: Φεύγει το χέρι.
1: Βέβαια. Άμυνα είναι αυτό, τι είναι?
2: Ποιο είναι άμυνα?
3: Τι άλλο.
2: Ρε τι βλακίες λέτε ρε.
1: Να κάνεις ένα έτσι να το τρομάξεις.
2: Α, εννοείς να την αποθήσεις από πάνω σου.
1: Όταν οποιονδήποτε και τη γυναίκα
2: σου. Γιατί να μην κάνεις ένα έτσι να την τραβήξεις να τη φιλήσεις.
1: Με φτιάξες πανάθεμά σε πρωί πρωί.
0: Ποιος σε χαίρεται σαν να με κοριτσάρα
8: μου. Έλα να πάμε στο νησί. Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό σφαιρά 102.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν.
1: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 31 0 74 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 53 83 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο, ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
11: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μια Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζονται και άλλοι δεν ξέρουν τι χάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Πήγα καλεσμένη τη Μαρία Σολομού και κάναμε μια συζήτηση για τα διλήμματα ζωής που έχουμε εδώ. Έμεινε έκπληκτη. Επειδή αυτή στα. Πώς το λένε, στα, αυτά που είχε τα. Πώς τα λένε, τα vidcast, podcast, πώς τα αυτά. Σε αυτά ασχολιόταν με τέτοια. Τη στέλνανε γράμματα και αυτά. Μου λέει Γρηγόρη, δεν το πιστεύω, μου λέει αυτά που λέτε. Και λέω Μαρία, θα μαζέψω, λέω, mail και θα στα φέρω εδώ κάποια στιγμή να τα σχολιάζουμε.
1: Η Μαρία έχει πει χειρότερα από αυτά που λέμε.
0: Όχι, είπατε πλάκα. Τη είπα αυτό με τα αυτιά δηλαδή που τραβούσε η άλλη πάνω στην πράξη και τέτοια και μείνει άναυδη.
1: Δεν τη έχει τύχει ποτέ.
0: Όχι, να τη τραβάνε τα αυτιά τη Μαρία. Όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Όχι,
0: όχι, όχι, δεν τη έχει τύχει.
1: Δεν ξέρω, του έχει υπάρξει και αυτή η ζωή. Δεν τραβάνε αυτή.
0: Λοιπόν.
2: Έτοιμο.
0: Το δίλημα ζωή έχει να κάνει σήμερα.
1: Ναι, σταμάτα να ξύνει σαν τον ψωριάρι, θα μου προκαλέσει αυτό.
0: Παναγί, μίλα λίγο καλύτερα.
1: Καλή μα συγγνώμη, Παναγί,
2: τι έκφραση είναι.
1: Με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια του ψωριάρι, τι έννοια. Λοιπόν, ο φίλος μας είδε, ο φίλος μας που μας έστειλε το μήνυμα, δεν έγραψε ούτε όνομα ούτε τίποτα, ένα PK έγραψε και λέει παιδιά καλημέρα, είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ραδιόφωνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε φανατικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εγώ όπως και άλλοι που λένε πολλές φορές προσπαθήσαμε να ακούσουμε άλλα ραδιόφωνα αλλά δεν τα καταφέραμε. Παιδιά σας ευχαριστούμε πάρα με συγκινεί αυτό που λέτε αλλά εντάξει μην το προσπαθείτε και πάρα πολύ, μην φεύγετε γενικά, δεν ξέρετε κανένα μέρα, μπορεί να ακούσετε κάτι καλύτερο και να μην ξαναγυρίσετε. Μείνετε εδώ, μείνετε εδώ, μην κάνετε πειράματα.
2: Έλα βρε Γρηγόρη πες το δίλημα, μας έχεις τρελάνει μια ώρα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι ότι ο φίλος μας, εγώ είμαι 19 χρονών, μένω με τους γονείς μου.
2: Ευαίσθητη ηλικία.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό από τότε που ξέρω τον εαυτό μου στην πολυκατοικία που μένουμε, στο διπλανό διαμέρισμα, μένει ένα φιλικό ζευγάρι των γονιών μου.
3: Α, ωραία.
0: Εγώ μεγάλωσα μαζί τους. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, τόσα χρόνια θυμάμαι και την...
2: Τον άντρα ή τη γυναίκα θέλει.
0: Και την κυρία και τον κύριο. Και δεν βάζει τα ονόματα. Το ζήτημα είναι ότι χθες, μάλλον το έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα το μήνυμα, χθες το βράδυ είδα την κυρία, την διπλανή, που εγώ την αγαπώ και πάρα πολύ γιατί μεγάλωσα.
1: Κυρία Καρδινάλε.
0: Την κυρία Καρδινάλε. Είδα την κυρία Καρδινάλε με άλλον άντρα να φιλιέται πάρα πολύ μακριά από το σπίτι μας. Πήγα σε πάρτι και εγώ το βράδυ που έφυγαμε 2-3 η ώρα την είδα μέσα σε αυτοκίνητο να φιλιέται μόχι με τον άντρα
1: με
0: της,
1: τον άντρα της.
0: Που εγώ είμαι, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Εννοεί όχι ερωτικά, ότι τους αγαπάει γιατί μεγάλωσαν μαζί.
2: Άμα τους αγαπάει είναι κλειστό το στόμα του.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω. Θέλω να το πω στους γονείς μου.
2: Αν για
0: το...
2: όνομα, τι κουτσομπόλη στα 19 του.
0: Αν το πω στους γονείς μου, πιστεύετε ότι θα το πει η μάνα μου
2: καλή
0: στον
2: ναι.
0: άντρα της ή ο πατέρας μου στον άντρα του. Ή να το πω κατευθείαν στον άντρα της ή να το πω κατευθείαν σε αυτήν. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέμε οικογενειακοί φίλοι πραγματικοί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τώρα αυτό το δίλημα
2: είναι. Τους φίλους δεν τους καρφώνουμε, καρφί.
0: Κάτσε, το έχει αποτελειώσει το παιδί, ρωτάει.
3: Έχει δίκιο τώρα. Έχει δίκιο.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα έλεγα τίποτα στους γονείς μου. Αν με ρωτάτε την άποψή μου, την ταπεινή, έτσι. Αλλά στον άντρα της θα τα έλεγα όλα.
0: Σε ποιον?
1: Στον άντρα της.
2: Τι γλίτσα είσαι.
0: Δηλαδή, εσύ αν ήσουν τώρα
2: γυναίκα. Τι
0: λέρα είσαι. Το παιδί του γείτονα θα πιάνει στον άντρα. Κάθομαι εγώ με την παντόφλα στο σαλόνι και χτυπάω το θηρίο.
1: Δεν χτυπάω το θηρίο τηλέφωνο, θα την είχα στήσει κάτω στην είσοδο να μην μα δει γιατί στο σπίτι θα είναι και η εξόλη και πρόλη εκεί. Η Μιχαλίδα, αλλά. Γιατί γελάς ρε Νάνς, τι σου φαίνεται αστείο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα το έκανες.
2: Δεν πιστεύω ότι τόσα χρόνια.
0: Ότι θα σταματούσες.
2: Σε έχω βρήσει για 500 κύριε... πράγματα και ακόμα μυαλό δεν έχεις βάλει.
1: Σταμάτα. Εσύ,
0: κύριε της Καρδινάλη.
1: Λοιπόν, κύριε Αποστόλη μου, θα έλεγα. Έστω τον λένε Αποστόλη. Ναι. Κύριε Αποστόλη μου, σας ξέρω τόσα χρόνια. Αλήθεια σας το λέω, σας βλέπω σαν πατέρα μου. Σας συμπαθώ και σας εκτιμώ πάρα πολύ.
3: Κολόπεδο που
1: να ξέρετε ότι.

0: άνθρωπο θα τον λένε κερατά.
1: Μην φωνάει καταρχά, γιατί δεν μιλάτε ήρεμα, μιλάω εγώ πάντα.
2: Άσε μας βρε Γρηγόρη μου, τον έχετε καταβρει στον Παναγί τον Γλυκούλη.
0: Να τραπώ εγώ, να μην τραπεί άλλη πατσαβούρα πάει και τον κερατώνει. Άσε μας τώρα σε
1: και
0: παρακαλώ.
1: Και θα καλούσες, καταρχάς θα σε έβγαζε τρελή. Καταρχάς, άκου τώρα τι θα πάθαινας.
0: Ναι,
1: θα σε έβγαζε τρελή.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα χαβρονοείς και θα εγώ καταπήξεις σου,
1: φωτογραφία. Δεν έβγαλε φωτογραφία το παιδί, δεν πρόλαβε.
0: Λοιπόν, καλώς μπούφος είναι γι' αυτός.
3: Θα τους ξαναδεί.
1: Αλλά πραγματικά θα έλεγε στον άντρα τη ότι είσαι.
2: Καλά, ο Παναγής ήταν ικανός να κάτσει εκεί πέρα να την παρακολουθεί και κάθε μέρα να τραβάει βίντεο.
1: Είσαι σαλιγκάρι, μαλάκα. Αργό σαλιγκάρι.
0: Καλά κάνω.
1: Πάνω στη σκατά που περπατάει.
0: Καλά κάνω. Όπως τα ήθελα και εμένα, πιάναν την Ελένη με γκόμενο να μου το
3: πούνε. Δεν το λένε, δεν θα το λέγανε.
1: Μαλάκα, λέω να σου μιλήσω εδώ και πολύ καιρό.
4: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: φεύγουμε.
1: Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28 310 24 111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.

0: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
0: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
1: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καθόλου.
0: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
1: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
0: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: ζωή που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
1: Στενάχωρο.
0: Στενάχωρο είναι γιατί έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει, θα σου διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
1: Να σκάσει, είσαι.
0: Ναι, είναι να σκάσω γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ.
0: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
1: Ναι.
0: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλης ηλικίας πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλης, δεν είναι ενώ
2: 23. Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
0: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
1: Ωραία.
0: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
0: Στον γιο του.
1: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμένα ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
0: Εν ζωή.
1: Ωραία.
2: Ξενοδοχείο.
0: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
1: Άρα λοιπόν ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έγραψε, του έκανε μεταβίβαση.
0: Το έγραψε, το έγραψε.
1: Όχι μετά θάνατο να το πάρει, να το πάρει τώρα.
0: Ωραία. Που ήταν παντρεμένο. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε: δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτό. Αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
1: και τώρα έξω,
0: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγα για φαγητό και μου λέει Γρηγόρη ανέφερε το, μου λέει στα διλήμματα, προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε γιατί τον μεγαλώσανε μαζί του, λέει τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
2: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι
1: τώρα
3: σας.
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο ή να τα κατηγορήσουμε καμία.
0: Ναι, πραγματικά νύφη. Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω μου λέει 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν. Γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
0: Ναι.
2: Γιατί χαραμοφάει, δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Μου, δεν είναι δικό του.
2: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά.
0: Το πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
0: Όχι, σου λέω.
2: Τότε γιατί το έγραψε.
0: Τότε γιατί το έγραψε. Μπούφος. Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
0: Γιατί το έγραψε.
1: Όταν κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
0: Όχι, φίλε μου, όχι.
2: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
0: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
2: Δεν μπορεί να
1: ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
0: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
2: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση. Με την υψηλή
1: επικαρπία. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω, ρε παιδί.
0: Λοιπόν, για μένα τα πολυλογώ τώρα ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα πάει στο Λεκορτιέ να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
0: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
4: Μοναχοφάρης είναι σίγουρα πάντως.
0: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
0: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
4: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
0: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι λέει: βρε, του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου? Δεν θέλει να χάσει τη γυναίκα.
1: Ο πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να του πει του γιου σου: έλα δω, ρε, τσόγλανε, τι είναι αυτά που κάνει.
0: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω. Σου λέει τώρα που έχουμε και λεφτά.
2: Μου θυμίζεις λίγο τις κατίνες στα χωριά τώρα. Δηλαδή, η άλλη και η άλλη.
4: Ναι.
2: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην είναι σου
0: παντού. Δεν άρεσε τώρα τι φταίει η κοπέλα. Δεν τρέπεται.
2: Ο γιος του φταίει.
0: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντισταθεί.
2: Θεωρεί συγγνώμη κιόλα.
4: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιος σου τι κάνει με τον πατέρα.
2: Μα είναι δυνατόν.
0: Τώρα να σου πω και κάτι άλλο.
2: Θα μου πεις εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
0: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Γιατί είναι αυτό που
0: λες. Και αυτός είναι γελίος. Και αυτή είναι καθήκη του κερατά. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
0: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
2: Του άντρα
0: τη είναι. Α, το άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε
2: μόνο. Το έγραψε.
0: Ναι.
2: Του άντρα τη είναι.
0: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
2: Είμαι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο σα, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
0: Εγώ αν ήθελα να μην έχω. Άμα δεν γουστάριζε Νάνση τη μαμά σου, θα τη έλεγε επειδή ήθελε να μου γράψει.
1: Πάρα και τα καλά σου, πάρα και τα ψυχολογία σου.
0: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
2: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε.
0: Ναι, στο γιο το έγραψε
2: ο γιο την κοπέλα.
1: Το πέταξε έξω, λέει.
2: Παιδιά αλήθεια τώρα, δηλαδή αν μου πει εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
0: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
2: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι.
0: Φταίει ο γιος.
1: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
0: Εννοείται φταίει ο γιος.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένας. Όλοι φταίνε.
0: Τα χωρίζουν όλοι.
2: Όχι, Νίκο, εγώ διαφωνώ.
0: Διαφωνείς. Αν αυτή ήταν κυρία. Θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου στο ξενοδοχείο.
2: Δεν με ενδιαφέρει ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, ναι. Που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάνε τα πίπολη,
2: δεν με ενδιαφέρει,
0: ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
0: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Τόση καλά, τόση Νάντση, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και που έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τους άντρες απέναντι στους γονείς.
0: Γιατί φάγανε έρωτα.
2: Το έχουμε δει.
1: Αλλά φταίνε αυτοί.
2: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
0: Μα του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
2: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
0: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε δώσ' το πίσω στον πατέρα σου αυτό που το πράγμα και εγώ που να μην το γουστάρω για κάποιους λόγους, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά θάνατο, ναι.
2: Ο γιος περίμενε την αυτός ευκαιρία είναι, να αυτός, το πάρει
0: αυτός είναι
2: και να σταματήσει να μιλήσει στους γονείς του γιατί τους έφερε.
0: Αυτός είναι γελίος.
1: Είναι χειρότερος από αυτό.
0: Εννοείται, Παναγή, μην το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτός.
3: Και οι δύο γελοί είναι.
0: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
1: Έχουμε, δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρει.
0: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτός που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του δεν γουστάρουμε. Γιατί φίλε να έχει τα guts, άμα δεν γουστάζει να μιλάς στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά να μην πάρει ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα
1: σου. Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι λες, γιατί είναι αυτές οι βλακοί που λέει τα κυβικά.
1: Ό,τι
0: σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό.
1: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο, είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
0: Δεν καταλαβαίνω
3: τι λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
4: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν.
0: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
2: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Έλα,
0: λοιπόν, ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: τη.
0: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
4: Τηλεφωνικά.
0: Την άκουσα τηλεφωνικά και τσατίστηκα κιόλα. Και άκουσα που το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκωστε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κύριε. Για πέστε μας.
5: Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Όπα, ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Μα και εσύ μας πεις από τα μούτρα.
0: Ας λίγο να μιλήσει.
5: Με λένε Χρήστο από Αθήνα.
0: Ναι, Χρήστο.
5: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
0: Ενώ η συνήφη.
5: Από τη στιγμή που αυτό, ναι, από τη στιγμή που αυτός το δέχεται. Δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει. Δεν φταίει αυτή.
1: Ε, τι με υπερδεύεται. Αυτό λέει Νάντζη, χτυπιέται μια ώρα εδώ.
0: Το ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι δεν το θέλουμε καθόλου. Και
5: σίγουρα, ναι, σίγουρα.
0: Όχι να πάρουμε να φάμε τον πατέρα του ξενοδοχείο.
2: Αυτή δεν είπε ότι δεν είναι. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
0: Ναι.
2: Και τι έγινε, δυστυχώς. Αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος δεν κάνει αυτό που
3: αν
2: πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
5: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
5: Αντί να της πει, κοίταξε να δεις αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε όλοι, δεν είναι χωριστή.
0: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, όπως η Νάνση, Όπως και εγώ δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι. Μέχρι εκεί, από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις πάνε πες κουβέντα, χωρίζω. Από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσεις. Ναι,
5: για αλλιώς... φαντάσου, Γρηγόρη μου, η Νάνση να σου λέγε α, δεν θα ξαναμιλήσω με τον πατέρα σου.
0: Καλά, καλά. Τα δεν ξέρω να τα πράγματα. Ναι,
3: καλά, έχουμε πει άλλες ιστορίες.
5: Συγγνώμη. Θα το δεχόσουν.
0: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου αυτό. Για πες,
3: συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η Πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε,
2: όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι εγώ είμαι της άποψης ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ο άλλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
2: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
3: Σωστό.
0: Χριστό μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
0: Ναι. Προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά, ο γιος, δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
2: Του φίλου μας είπε. Τον...
0: Του φίλου. Το είπα μετά. Το είπα μετά ότι ήταν φίλος του. Ήταν θείος. Νόμιζα ότι ήταν θείος. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου, δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Ναι, άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σα παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
1: Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε.
0: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε, πολλά. Γεια χαρά, γεια σου, Χρήστα, γεια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον... Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος,
2: απορώ που... Έτσι,
0: άντε ρε το κάθαρμα.
3: Έλα, και αυτή
0: είναι. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
2: Ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
0: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτός που μου το είπε, ξέρεις ποιος μου το είπε.
2: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ξέρεις ποιος μου το είπε, να μην πω το όνομα.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε, το όνομά σας.
6: Νίκος από Γιάννενα.
0: Έλα, Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
6: Καταρχήν θα ήθελα να σας πάω λίγο από το χρόνο να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Ζακελίνα.
0: Χρόνια πολλά,
1: να τη σήμερα.
6: Τη γυναίκα την Παρασκευή.
2: Να τα εγκατοστήσει.
0: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
6: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
0: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο,
2: κάτσε,
0: θα
2: βρε,
0: πάει στο ξενοδοχείο.
2: Άνθρωπος,
0: όχι, μα να σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνια αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα αν με ακούς, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω και μακάρι να με ακούς.
1: Στείλε μου στο Instagram αν με ακούς να απαντήσω εγώ.
6: Και επειδή έχω και εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα, όλοι οι κόπης, όλα τα. Θα πέσει στο κενό.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί το είχα η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα μην πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω έτσι. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
2: Άρα αυτά είναι γυναίκες για όλα.
0: Ξαναλέω. Πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
2: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Ναι, μα δεν το πάω για τις γυναίκες.
2: Μα συνέχεια λες, πόσα αγόρια δεν μιλήσανε.
0: Έλα ρε, να μην περασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο φίλο. Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
2: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
0: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
2: Έτσι, πώς μιλάς, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές ο κάστοτε σύντροφος να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή δεν το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε οι γονείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
0: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
0: Τι λες, Γιώργο?
7: Τι να πω, φάγανε το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
8: Έλα να πάμε στο νησί.
9: Η μόνο σου, εγώ και εσύ.
10: Πρωινό σφαιρά 100,3.

0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Νίκος Μποραΐτης από, από το τμήμα οικονομικών, από τις ΔΟΕ. Σας παίρνω τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ, Δημητρίου. Τόμπρα, είναι, παίρνω εκ μέρους του κύριου Σπύρου Λεβάντη. Δεν ξέρω, πρέπει να έχει επικοινωνήσει η κόρη σας, η Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Το γένος Γκολέμη, σωστά?
1: Μισό λεπτό να σας πληρώσω.
0: Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν θέλω την κυρία Ιωάννα, θέλω την...
1: Η Ιωάννα δεν είναι έτσι κι αλλιώς εδώ, για την κυρία Παναγούλα, δεν θέλετε?
0: Την κυρία Παναγούλα, ναι, αν είναι εκεί θα με εξυπηρετήσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Μαμά, στο τηλέφωνο.
2: Ναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έχετε στο Twitter.
0: Εντάξει, αν υπάρχουν, χαρτιά, ναι, αν κατατεθούν προϊστάμενα τα χαρτιά, είμαστε εντάξει. Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Παναγούλα, παρακαλώ. Ίδια. Γεια σας, γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο επειδή δεν μπορώ να επικοινωνήσω με την κόρη σας, την κυρία Ιωάννα Τόμπρα του Δημητρίου και της Παναγούλας. Εσείς είστε η μητέρα της, σωστά?
1: Ναι.
0: Το γένος Γκολέμη. Σας παίρνω από την δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Μας έχουν στείλει κάποια χαρτιά, υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά. Γι' αυτό παίρνω, για να μην μπλέξει κοπέλα. Αν μπορείτε εσείς να την ενημερώσετε ή να μας εξυπηρετήσετε.
1: Από πού τηλεφωνείτε?
0: Από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Έχουν καταθέσει ένα φάκελο, ζητήθηκε στη φορολογική δήλωση μία βεβαίωση από τον λογιστή της κόρης σας για ένα μπλοκάκι που είχε παλιά που δούλευε ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε εσείς?
2: Πείστε την κυρία, την ξέρει την ιστορία καταρχάς.
1: Θέλω να την πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Την ιστορία την ξέρει η κυρία.
0: Τι, παρακαλώ.
1: Θα με αφήσετε τηλέφωνο, τι να σου πω εγώ?
0: Όχι, γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εσείς ακριβώς? Είχε ανοίξει ένα μπλοκάκι, ναι. Μπορείτε να γράψετε λίγο σε ένα χαρτί για να της πείτε κάτι συγκεκριμένο, να μας το στείλει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Μην σας ταλαιπωρούμε κι εμείς. Έχετε ένα χαρτάκι να σας πω, να σημειώσετε κάποια πράγματα που θέλουμε να της τα πείτε.
1: Να σημειώσω, παιδιά.
2: Γράψτε.
1: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, χρωστάει δηλαδή?
2: Όχι,
0: δεν χρωστάει, μη στεναχωριέστε. Είναι απλά μας λείπει μία βεβαίωση από το λογιστή.
2: Όχι μία!
0: Είναι δύο-τρία χαρτιά. Είναι και ο προϊστάμενος εδώ, ο κύριος Φαφούτης.
1: Δύο-τρία χαρτιά.
2: Τώρα πες την κυρία να γράψεις.
0: Ναι, αν μπορείτε να γράψετε, να σημειώσετε για να τα ζητήσετε να μας τα στείλει να κλείσουμε αυτό το φάκελο, ναι.
1: Για μισό λεπτό να πάρω ένα χαρτί. Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
2: Θα τα πούμε μετά, αφού γράψει λίγο, κυρία.
1: Ναι.
0: Μ' ακούτε? Ναι.
2: Γράφετε.
1: Αυτό που πρέπει να το δώσετε.
0: Θα το δώσετε εσείς στην κόρη σας. Ναι. Είναι τρία χαρτιά που χρειαζόμαστε για να τα βρει. Από ένα κέπ εκεί, νομίζω μπορεί να τα ζητήσει, θα τα πάρει εύκολα. Δεν είναι κάτι.
2: Γράφει, κυρία.
0: Και να μας τα στείλει σε ένα email που θα σας πω.
2: Γράφετε.
1: Για πείτε μου.
0: Ναι. Είναι... κύριε Φαφούτη, πείτε μου. Ναι.
2: Χαρτί βάφτισης. Χαρτί βάπτισης.
0: Βεβαίωση βάπτισης.
2: Από την εκκλησία που βαπτίστηκε.
1: Βεβαίωση βάπτισης.
0: Ναι.
1: Για την κόρη μου.
0: Ναι.
2: Πού, σιγά, σιγά.
1: Όλοι τι λέτε.
2: Πού γεννήθηκε, ποιά μου σιγουργία, πού είναι.
1: Βεβαίωση.
0: Ναι,
2: πες κύριε αγάπη, πού μετά τι
0: έξω. Ναι. Βεβαίωση βάπτισης από τον, από την ενορία που έχει κατατεθεί, ναι. Είναι ένα χαρτί που το παίρνει μόνο στο χέρι, δεν είναι αυτό, θα πρέπει να πάει εκεί στην ενορία που βαπτίστηκε.
1: Ποιος να πάει, η ίδια?
0: Η ίδια, όποιος μπορεί, με μία
2: εξουσιοδότηση. Πού βαπτίστηκε η κοπέλα?
0: Πού βαπτίστηκε η κοπέλα, θυμάστε?
1: Εδώ, στο χωριό μας.
0: Στο χωριό, ναι.
2: Πάλι καλά.
0: Εσείς είστε κάπου εκεί στον Άφλιο κοντά, σωστά? Καλά,
1: ναι.
0: Στην Αγία Τριάδα, μάλιστα.
1: Και τι άλλο?
0: Απολυτήριο Λυκείου. Είναι ο κύριος προϊστάμενος, ο κύριος Φαφούτης εδώ, επαμεινώντας Φαφούτης, και μου λέει τα χαρτιά για να σας τα μεταφέρουν.
1: Απολυτήριο.
2: Ναι, δεν τέλειωσε το Λυκείο.
0: Απολυτήριο Λυκείου.
2: Γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
0: Λυκείου, γυμνασίου, ό,τι έχει τελειώσει.
2: Μπορώ να πάω λίγο την κυρία να τη μιλήσω?
0: Ναι, πάρτε λίγο τον προϊστάμενο, γιατί παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο τώρα εδώ και σας τα λέω και εγώ. Ο κύριος επαμεινώντας Φαφούτης, η κυρία Παναγούλα.
2: Κυρία Παναγούλα! Κυρία Παναγούλα!
1: Ναι.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Σας λέω μερικά πράγματα και σας φαίνεται παράξενο.
1: Ρε παιδάκι μου, βεβαίως η βάπτιση στο πολιτήριο τώρα.
2: Αυτά τα μας λείπουνε.
1: Ωραία.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, σας φαίνεται παράξενο. Το που προσπαθούν τις
1: γέρα. Τα πολιτήριο είναι
2: ο κύριος Φαφούθ, ο κύριος Φαφούτης είμαι.
1: Ωραία, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσύ, χάρηκα πολύ. Ναι, δεν σα λέω. Θα φύγω να γράψετε δύο-τρία πράγματα και. Επειδή σα φέρνει παράδειγμα, γι' αυτό πήγα να θυμίσω. Φέρνουμε τη βάφτιση από το χωριό. Το δεύτερο. Τη ψευδή που βάφτιση. Πού γεννήθηκε το κορίτσι, δηλαδή.
1: Πού γεννήθηκε και πού βαπτίστηκε.
2: Ληξιαρχική πράξη γεννήσεω, αυτό, βάπτιση. Ό,τι έχετε από αυτά. Να ξέρουμε ότι το κορίτσι γεννήθηκε.
3: Και βαπτίστηκε.
1: Καλέ. Δεν γεννήθηκε το κορίτσι.
2: Γεννήθηκε, αλλά δεν πρέπει να το γράφει κάπου. Ποιος μας το λέει.
1: Θέλετε βεβαίως η βάπτιση.
2: Μπράβο, μπράβο. Ποιος παπάς τη βάπτισε. Είναι εκεί δηλαδή, ενώ ζει αυτός ο παπάς.
1: Ναι.
2: Αυτός ο παπάς.
1: Τον παπά.
2: Και τον παπά φέρτε. Ποιος είναι. Δεν θέλω να πω δηλαδή αυτός να με φέρει.
1: Μάλιστα. Στην εκκλησία.
2: Στην εκκλησία. Ναι.
1: Ωραία. Απολυτήριο λυκείου.
2: Από, τι τελείωσε το κορίτσι, τελείωσε λυκείο.
1: Ναι,
2: αμέ. Τελείωσε γυμνάσιο, ό,τι έχει.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Και το τρίτο, ποιο είναι το τρίτο.
1: Και τι άλλο.
2: Μισό λεπτό. Ποιο είναι το τρίτο, αγόρι μου, ποιο είναι το τρίτο να πω στην κυρία.
3: Το ψάχνω. Κύριε Φαφούτη, μισό λεπτό.
2: Ναι.
3: Α, είναι ένα παράβολο.
2: Αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό.
3: Για διαβατήριο.
2: Για διαβατήριο, άμα θέλει να φύγει. Άμα φύγει στο εξωτερικό. Εντάξει, κυρία Παναγούλα.
1: Παράβολο για διαβατήριο.
2: Όχι, παράβολο αυτό δεν θα το... Αυτό, έχει ταξιδέψει ποτέ στο εξωτερικό.
1: Μια φορά.
2: Πού πήγε.
1: Ιταλία.
2: Πες το, ωραία.
1: Πολύ.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία, κυρία Παναγούλα, αυτό θα πείτε τις εσείς και να μας πάρει τηλέφωνο θα τα κανονίσω εγώ. Όλα εγώ θα τα κανονίσω, μη στεναχωριέστε καθόλου. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και πού θα πω εγώ να σας τηλεφωνήσει.
2: Στο κύριο Φαφούτη, Φαφούτης πείτε. Θα ξέρει αυτή, Φαφούτης. Γνωστός είμαι εγώ. Μόλις πείτε κύριο Φαφούτη.
1: Μάλιστα.
2: Θα ξέρουν όλοι. Κυρία Παναγούλα, να σας πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Να ξέρετε. Ότι ναι. Η κόρη σας μας είπε να σας κάνουμε βάρσα! Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, κυρία Παναγούλα, και ο κύριος Γιώργος Λιανός.
0: Μας έχει φτύσει όλους τόση ώρα.
2: Κυρία Παναγούλα!
1: Θα είστε καλά!
2: Η κόρη σας μας έβαλε να σας κάνουμε βάρσα!
0: Να την πιάσετε από το μαλλί μόλις τη δείτε.
2: Να τρεις φούρλες.
1: Μόλις κατέβει κάτω αλίμονο της.
2: Για να δεν το λέει. Τι κάνετε, κυρία Παναγούλα, ακούστε τι μας γράφει. Ακούστε τι μας γράφει στο mail.
1: Ζούμε στον εκατομμυριούχο.
0: Γεια μου, κυρία Παναγούλα.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Παναγούλα,
4: μας έχει γράψει και ένα μήνυμα να της μεταφέρετε. Λέει ότι την ευχαριστώ για όλες τις θυσίες που έχει κάνει για μας. Την αγαπώ άπειρα και είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Αυτό, σας αγαπάει πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
6: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακα.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
4: 28 310 24 111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
9: Γράφε 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι.
9: πάρει. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
9: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Επίσης έχει ένα μήνυμα που θέλει να διαβάσει. Που έτσι το ξέμπλεξε από τα άλλα. Παναγή.
1: Λοιπόν, η Μάγδα μας έστειλε μήνυμα σήμερα και μας είπε: παιδιά, έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχω πάρα πολύ σήμερα σοβαρό δίλημα. Ναι, σήμερα το έστειλε.
2: Το πρωί.
1: Ναι.
3: Το πρόβλημα έχει.
1: Ειδικά λέει τώρα: το πρόβλημά μου είναι όταν πιάνουν τα κρύα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου πολλών ετών. Γιατί με λένε Μάγδα, τέλος πάντων, είμαι 38 χρονών. Είμαι παντρεμένη με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι γύρω στα 41-42. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ.
0: Είμαστε πολυλογοί όμως.
3: Μιλάτε έτσι.
1: Είστε καταπληκτικοί, σας αγαπώ πάρα πολύ. Είσαστε καλύτερη εκπομπή που υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έχω δοκιμάσει να ακούσω κι άλλους. Αλλά
0: πάντα δεν γίνεται τίποτα.
3: Και εγώ νόμιζα ότι θα έλεγε το δίλημα. Μας
0: έχεις τρελαίνει.
1: Ποιο είναι το δίλημα? Παιδιά, λέει, οι γονείς του Δημήτρη ζουν στην επαρχία. Είναι, λέει, δύο άνθρωποι, μεγάλη ηλικία. Είναι, λέει, 70 χρονών, ξέρω εγώ. Κάθε χειμώνα οι γονείς του Δημήτρη, προφασιζόμενοι το ότι δεν θέλουν να ανάβουν στο σπίτι τους πετρέλαιο, γιατί το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη.
0: Μπορεί να μην έχουν και λεφτά οι άνθρωποι.
1: Μου κατσικώνονται, λέει, τουλάχιστον 4-5 μήνες στο σπίτι.
0: Έρχονται από το χωριό εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Να ξεχειμονιάσουν.
1: Εγώ, λέει, δεν αντέχω. Είναι, λέει, στο διπλανό δωμάτιο. Δεν μπορώ να συνευρεθώ, λέει, με τον άντρα μου.
2: Φέρνουν και τα πρόβατα. Γιατί το κάνανε παλιά αυτό, ξέρεις, όταν είχε πολύ κρύο πηγαίνανε κάποιοι
1: παιδινά. Το χειρότερο όμως, λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό. Είναι ότι ειδικά η μάνα του έρχεται εδώ προφασιζόμενη το ότι δεν έχει λεφτά να ανάψει και δεν με αφήνει να ανάψω και εμένα το πετρέλαιο για να κάνω, λέει, οικονομία.
2: Μη το κες.
3: Α, είναι τσιγκούνιδες.
1: Το ανάβω εγώ, πάει το σβήνει αυτή.
2: Το ανάβω. Και τώρα έχετε κρύωση.
0: Σιγά
2: το κρύο.
3: Άρα αυτοί θέλουν να έρχονται στην Αθήνα για να κρυώνουν όλοι μαζί.
0: Δηλαδή, για ποιο λόγο, άμα ήταν να μην το ανάβει και να κρυώνει και εδώ, γιατί δεν κάτσε.
1: Αν το ανάβουμε, λέει, λίγο, μια-δυο ώρες την ημέρα αρκεί. Μα δεν θέλω, μάλλον.
3: Τη κάνει κουμάντι στο σπίτι τη, ναι, η συμπεθέρα.
2: Να κάνει τα ίδια και με το θερμοσύμφωνα το
0: να
2: καλοκαίρι.
0: Κάτι, ρε, παιδιά, συγγνώμη τώρα.
1: Για το πετρέλαιο.
0: Σοβαρά. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση που πνίγεσαι, από τη μία αγαπάς τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου αντίστοιχα,
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά.
0: Και σέβεσαι για τους γονείς.
1: Σωστά.
0: Αλλά δεν αντέχεις. Τι κάνεις?
1: Δρόμο,
3: τους το λες.
1: Ανοίγεις την πόρτα και τους πετάς έξω.
3: Τους το λες. Κουμάντο στο σπίτι σου.
1: Το είπε, λέει, αυτό μου εξηγεί η Μάγδα.
2: Πολύ σκληρή.
1: Ότι το είπε, λέει, αυτό. Ότι προχθές γίνανε και της λέει: ακούστε, συμπεθέρα, ακού να σου πω κάτι. Κουμάντο.
3: Μαμά, μητέρα.
1: Ναι, κουμάντο στο σπίτι μου κάνω εγώ. Θα αντανάβω. Ναι, αλλά τώρα.
0: Οικονομία
1: στο γιο μου, κάνω.
2: Στο γιο μου σε τέτοια κατάσταση.
3: Υπάρχουν και αυτές οι μητέρες που έρχονται στο σπίτι του ζευγαριού και θεωρούν ότι το σπίτι είναι του παιδιού του. Όχι του αλλού.
0: Και αν ο άντρας, στην προκειμένη περίπτωση, δεν την στηρίζει τη γυναίκα του και λέει.
3: Τον χωρίζει και αυτόν και τον διώχνει.
0: Μιλάς έτσι στους γονείς.
2: Άστους, μωρέ, τώρα.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι. Μην τους συνερίζεις. Και συνεχίζει τη ζωή σου και την περνά.
3: Τέσσερις μήνες δεν περνάει ο χειμώνας, παιδιά, κάνει υπομονή. Πάρε τους γονείς και πήγαινε μαζί και μείνε.
2: Έχουν μικρή
3: είναι
2: οι εποχές, η κλιματική κρίση.
1: Του τα λέει και της λέει: κάνει υπομονή, είναι μεγάλοι άνθρωποι, σεβάσουν διάφορα να μην ζουν. Είναι οι γονείς μου, είναι η μάνα μου, είναι ο πατέρας.
3: Συγγνώμη, δηλαδή θα είμαι εγώ στο σπίτι μου, θα κρυώνω και θα έχω την πεθερά να μου κλείνει το καλοριφέρ.
1: Μια-δυο ώρες της λέει είναι αρκετό καθένα.
3: Όσες θέλω, εγώ το πληρώνω όσες θέλω.
2: Άμα βάζει όμως ο άλλος τώρα στην κουβέντα αυτά το αύριο μεθαύριο θα ζουν εκεί, δεν σε χτυπάει λίγο.
3: Όχι, παιδιά, αύριο μεθαύριο
2: θα είναι μόνο κρύο.
3: Καθόλου δεν με χτυπάει.
1: Και μάλιστα λέει όταν έγινε ο τσακωμός γυναίκες λένε βέβαια πού να σας μείνει λεφτά να κάνετε κανένα παιδάκι.
2: Τρία σπίτια θα έχει ο γιος μου τώρα. Αν προσέχατε λίγο με το καλοριφέρ.
0: Μάγδα μου, τι να σου πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του να κρατάμε τους γονείς στο σπίτι και των άλλων ανθρώπων, αλλά να σέβονται και οι γονείς το ότι τους φιλοξενείς. Η δική σου και η δική σου και το άλλο.
2: Αν προσπαθήσει να κάνει τώρα πριν ανοίξει αυτή η κουβέντα.
1: Ηθικά διδάγματα.
2: Να δείξει λίγο ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διακριτικά.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να φτιάξει καφέ, φοράει τον μπουφάν.
3: Μα πάει τουαλέτα.
2: Πήρε με τυφλοκάτι τυλιγμένη. Λέει όλα καλά. Καλημέρα μητέρα, τι κάνει, καλά είστε? Βγαίνει σαν το Βίκινγκ έξω έτσι, με την προβιά και περπατάει. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ναι. Θα τη ρωτήσει κάποια στιγμή. Γιατί
0: αυτός
2: το κάνει. Αυτό
0: δεν έχει πάρει χαρά.
2: Κρυώνουμε, ρε. Έχω θέμα.
0: Έχει πάρει. Αυτού λείπει πολύ από το σπίτι.
3: Α, δεν έχουν παιδί. Κάτι.
2: Όχι. Εκεί θα τη χτυπήσει.
0: Ότι.
2: Έχω τα γυναικολογικά μου. Πρέπει να μου πει ο γιατρός ζέστη οπωσδήποτε. Δεν. Έχουν παγώσει οι οθήκες μου.
3: Θα τη πει να φορέσει μεγάλα βρακιά. Να φορέσει μεγάλα βρακιά. Σε έχω δει με αυτά τα string που κυκλοφορεί. Σε κάποιον μήνυμα που είναι ίδιο. Τέτοια είναι η παιδερά.
0: Βάλε τα όρια σου και αν τα προσπεράσουν αφού δεν έχετε και παιδάκι.
1: Διώχτους.
0: Σταμάτα, ρε, να βρει τι λέξει.
2: Κουβεντούλα το προέκυψε αυτό.
0: Βάλε τα όρια σου και
1: τι. Η Ιουλία Καλυμάνη. Πούλο.
0: Και βάλε τα όρια σου και τι κόκκινε.
3: Και,
0: και άμα δεν θέλει ή ο άντρα σου, έτσι δεν περνάει η ζωή. Για να είναι γεροί άνθρωποι να ζήσουν 100 χρόνια, δεν περνάει η ζωή. Έτσι, ναι. 30
1: χρόνια. Ρε, Ιουλία Καλυμάνη, σου λέω πάρτε του!
3: Όχι, όχι,
0: βάλε τα όρια σου.
2: Πήγαμε σε γιατρό, θα πει. Ναι. Το σπέρμα του Δημήτρη. Είναι παγωμένο, καταψημένο.
3: Έτσι.
4: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: πιο συχνά από κάθε άλλη εποχή. Γι' αυτό γιατί πάντα κάποιος θέλει ένα παγωτό. Στα Lidl οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Θα βρεις οικογενειακά παγωτά αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα η αγαπημένη σου γεύση στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Σε ξυλάκι, πύραυλο, χωνάκι, σάντουιτς ή γρανίτα. Γιατί στα Lidl υπάρχει ένα παγωτό για όλους και όλα για το καλοκαίρι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Η λιμάνα σου,
1: εγώ και εσύ.
3: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, αντράκι, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
12: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
16: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Σε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Ωχ, αγάπη μου! Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
19: Τι?
18: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
19: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom.
22: Η
0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
22: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
23: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
24: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
25: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
26: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
27: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
28: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Feel the vibe. Non-stop live.

να το γκρεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό και τσέπη. Μην ξεγελέσαι που με κάτους πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Ναι, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα.
13: Ο γαζίσιμο άθιμος. Νίκο, περιμένω να έρθει το Αντάου.
14: Αντάου.
13: Συγγνώμη, ξέρετε, με την πολυκατοικία εδώ πέρα στην Καλυθέα έχει χαμός. Έχω να μιλήσω και με τον πλακά, τον Αλουμινά. 48 μέτρα, Αντάου.
14: Σε ποιο μαγαζί τα παραγγείλατε, δεν ξέρω κάτι εγώ.
13: Μόνο η ταράτσα σα γράφει. Συγγνώμη, αλλά μου έχουν βάλει εδώ πέρα τη λίστα τώρα τα παιδιά και ψάχνω να δω. Προσπαθώ να μαζέψω τα υλικά από το πρωί. 16 κιλά αρμόστοκο, 48 τετραγωνικά το πλέγμα, το πράσινο, το ψηλό. 4 κουτάκια πινέζε, εντάξει, αυτά τα βρω και από περίπτω, δεν τρέχει τίποτα. Και μια κόλλα στιγμή. Έχετε και λετοτενίε εσεί. Α, και το στόλισμα. Για το στόλισμα, έχετε και φωτάκια χριστουγεννιάτικα. Σωστά.
14: Όχι, ούτε φωτάκια
13: χριστουγεννιάτικα. Βρε, μήπως έχουν πάρει σε άλλο μισό. Θα τα βρούμε όλα, τα βρούμε όλα. Είμαστε και εμείς όλα τρεις άνθρωποι, ξέρετε, φτιάχνουμε τέσσερις πολυκατοικίες εδώ και στην Καλυθέα. Ωραία, άρα κρατήστε μου τα 48 μέτρα τάου. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Αυτό πρέπει να είναι από αλλού. Κύριε Νικό, καλημέρα, από το Σφαίρα είμαστε.
15: Χρόνια πολλά!
13: Χρόνια πολλά, κύριε Νικό.
14: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
12: 28310-24111
11: και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Δύναμη,
15: εμπειρία,
14: γνώση,
15: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
15: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
15: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και
10: πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
17: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
18: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
19: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
20: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
21: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
21: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
20: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
21: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
22: Α στους 104,7.

104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
8: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
2: Λες να είναι φωτιά?
1: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε?
1: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
4: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28310 24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει ποιητικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιαννακάκη. Ο Γιάννης Γιαννακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980-217-014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Δορδινός.
10: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28 31 0 54 094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Λέγεται.
4: Γεια σας κύριε Ανδρομάχη, είμαι ο κύριος Θεοφάνης Γκορτζόπουλος από το Γραφείο Μετάβασης. Προσπάθησε κάποιος υπάλληλος μας να επικοινωνήσει μαζί σας θες, αλλά δυστυχώς ήταν σε δουλειά και δεν προλάβαμε να συνεννοηθούμε.
3: Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν με ενδιαφέρει πρώτα.
4: Μιλήσατε, ναι. Ξέρετε, εμείς είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει μόνο κατόπιν προσωπικής πληροφορίας, γι' αυτό θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε το Γραφείο Τελετών Μετάβασης, το οποίο πλέον δραστηριοποιείται και στη Βουλγαρία.
3: Ναι.
4: Και θέλαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, θα μπορούσε να αναλάβει να φτιάξει κάποια πακέτα νυχιών για κηδείες, μνημόσυνα κτλ. Και ο πατέρας μου, ο κύριος Ιωάννης Γκορτζόπουλος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεργαστεί αποκλειστικά με εσάς.
5: 4.000!
4: Ναι. Θέλει να δώσει ένα αρκετά υψηλό ποσό, γύρω στις 4.000 ευρώ το μήνα. Δεν ξέρω αν δεν σας
3: καλείται το ποσό, είμαστε φυσικά. Ναι, δεν διαφωνώ, επειδή όντως τα είπαμε και χθες. Όσο και να
4: μου δώσετε, είναι η φύση της δουλειάς που σας τρομάζει. Επειδή έχει να κάνει, ξέρετε, ουσιαστικά όχι με ζωντανούς ανθρώπους.
5: 4.000!
4: Κοιτάξτε.
5: 4.000!
4: Ναι.
5: Μην τα ξαναλέμε αυτά.
4: Πατέρα, ναι, μιλάω τώρα με την κυρία Ανδρομάχη.
5: Ναι, αφού λέω το ποσό όμως, τόσο δεν με ακούει κανείς.
4: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν έχω πρόβλημα με τη δουλειά σας, προς Θεού, αλλά...
5: 4.000! Λέω 4.000!
4: Πατέρα, είμαι στο τηλέφωνο με την κυρία Ανδρομάχη.
5: 4.000 λέω!
4: Ναι, είναι επιμένη για το ποσό, το θεωρεί αρκετά υψηλό.
5: Πόσα θέλει, κυρία, 5!
4: Πατέρα, μην...
3: Συγγνώμη, δηλαδή, εσείς τώρα δίνετε 5.000 για να κόβουμε τα νυχιά.
4: Θέλετε να σας προτείνω
3: κάποιον άλλον. Εγώ δεν μπορώ, όσο για να μου πείτε, δεν μπορώ να το κάνω.
5: Εσύ δεν την πάρεις για μου.
4: Πατέρα, η Ανδρομάχη δεν μπορεί να συμφωνήσει δυστυχώς να έρθουμε σε μια συμφωνία. Λόγω της φύσης δουλειάς.
5: Δώσ' την αντρική κοπέλα. Έλα, παιδί μου. Γιατί κάνεις, παιδί μου, την ευκαιρία αυτή.
3: Εσείς με αυτό το ποσό που δίνετε, θα βρείτε κάποιον άλλον. Πρέπει εγώ να.
5: Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δεν βρίσκουμε, δεν έρχεται. Για ποιο λόγο, τι φοβάστε, ρε παιδάκι μου. Επειδή δεν έρχεται κανένας, εμείς έχουμε τουλάχιστον 3-4 την ημέρα.
3: Γιατί τι θα κόβετε εσείς.
5: Τώρα μπαίνετε σε μια διαδικασία λίγο παράξενη τώρα. Μα δεν είναι η δουλειά μας, δεν ξέρουμε από αυτά. Δηλαδή, να κόψουμε και κανένα πόδι.
3: Ωραία, μπορώ να σας προτείνω εγώ κάτι. Δηλαδή, να το πεθάνουμε
5: τον άνθρωπο.
3: Συγγνώμη, ρωτήσω κάτι, μου κάνετε πλάκα.
5: Τι λες, κορίτσι μου, γιατί τα λες αυτά. Είμαστε ένα γραφείο πολύ γνωστό. Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο πίσω εδώ στο γραφείο. Ο Γκορτζόπουλος, ταξιδιωτικός.
3: Δεν το ακούτε. Ξέρω το γραφείο σας. Δεν...
5: Ωραία, πείτε μου 3 γραφεία τελετών που ξέρετε.
4: Μετάβασης.
3: Δεν τα ξέρω, δεν έχει χρειαστεί να σου.
5: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αφού ξέρετε γραφεία τελετών άλλα και πρέπει να ξέρετε εμάς. Εμάς το σύνθημά μας είναι θέλεις χώμα, Γκορτζόπουλος.
4: Ελαφρύ.
3: Εντάξει, τόσο δεν με ενδιαφέρει εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά μπορώ να προτείνω κάποιον άλλον αν θέλετε.
5: Εμείς φοβάμαστε να κόψουμε τα νύχια μόνοι μας. Πώς θα τα βάψουμε, πώς θα τα κόψουμε.
4: Πατέρα, για τον άλλο κύριο.
3: Συγγνώμη, βάφτε και τα νύχια.
5: Σε κάποιες κυρίες που θέλουν να φύγουν με βαμμένα νύχια.
4: Μας έχει ζητηθεί και γαλλικό και ημιμόνιμο και μόνιμο. Δεν γνωρίζουμε.
5: Κοιτάξτε τώρα, περισσότερο στις κυρίες το μόνιμο πάει.
4: Ναι, είναι μια και καλή.
5: Το ημιμόνιμο δηλαδή τι να πει, να σηκωθεί μετά να χαλάσει. Αυτό το μόνιμο φεύγει μια και καλή πάει μαζί.
4: Και το άλλο το τζέλ, πώς το είπανε.
5: Και ένα, μας είπαν πάρα πολύ επίσης μάρμαρο. Ένα καινούριο στυλ που είναι, του μαρμάρου, ένα καινούριο στη μόδα. Υπάρχει τέτοιο νύχι.
3: Μου κάνετε πλάκα μάρμαρο. Έτσι, δεν γίνεται, κάνετε μόνιμους νεκρούς.
5: Όχι με μόνιμο, εμείς λέμε μόνιμο να κάνουμε, όχι μόνιμο.
3: Εντάξει, νομίζω με κοροϊδεύετε πραγματικά, αλλά ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω.
5: Να σας πω κάτι, θα σας πληρώσω όσο θέλετε, ελάτε να το δοκιμάσετε καταρχάς.
4: Να κάνουμε ένα δοκιμάσιο.
3: Μα δεν θέλω.
5: Ελάτε να το κάνετε σε μένα, θα κάνω το νεκρό. Δεν θα μιλάω, δεν θα λέω τίποτα, ακόμη και χάρη να το κάνετε δεν σας
3: μαγειρεύει. Υπάρχουν και άλλες και καλύτερες.
5: Η 35η είστε που παίρνουμε. Γι' αυτό μας βλέπετε και επιμένουμε.
3: Ωραία, βγάζετε την αυτή την υπηρεσία τέλος πάντων. Δεν πουλάει.
5: Καλά. Δεν θα πεθάνετε. Εσείς θα θέλατε να φεύγατε έτσι.
4: Μας έχει ζητηθεί και βλεφαρίδες να βάλουμε.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται.
5: Τι
3: ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
5: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
5: Πολλά χαιρετίσματα
4: έχει.
5: ότι σας κάνανε φάρσα!
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal και Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 28 31 030 250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Μπάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
13: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
15: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
16: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
19: Σαρκασμός! Σε βρακωθείτε!
20: Ποιος θα απαντήσει πρώτος?
21: Πρώτος θα απαντήσει εσύ, Παναγία.
20: Εγώ! Έχεις αριστεί ποτέ την ώρα της σεξουαλικής πράξης?
22: Γλυκούλη.
20: Εύκολη ερώτηση. Όχι, δεν έχω αριστεί ποτέ την ώρα της σεξουαλικής.
21: Άσε μας ρε Παναγία.
20: Στοργίζομαι να πεθάνω.
21: Άσε μας ρε.
20: Έχεις κλάσει εσύ την ώρα του σεξ?
21: Εννοείται. Μωρό μου! Όχι, γνώμη ρε μωράκι μου.
22: Εσύ αυτό δεν είναι, έχει αφήσει και λεγέ αυτό.
21: Πόσο συχνά σκέφτεσαι το σεξ?
20: Ποιος την έκανε αυτό?
21: Η Νάρση. Αμάρε Νάρση. Τώρα τελευταίο το έχω μειώσει.
22: Πόσο συχνά?
21: Μπορεί να έκανα 7 λεπτό.
22: Κάθε 7 λεπτά.
20: Κάθε 7 λεπτά σκέφτεσαι το σεξ?
22: Πριν δηλαδή στα πόσα ήσουνα?
21: Δευτερόλεπτα.
20: Η δική μου σου έπεσε. Για να δω. Τώρα να σε δω.
22: Ποιο είναι το πιο απίθανο σημείο που έχεις κάνει σεξ? Στο βουνό.
21: Στο βουνό! Ποιο βουνό!
20: Περίμενε!
22: Δεν λέω λεπτομέρειες!
21: Έχεις ποτέ κλάσει κάτω από τα σκεπάσματα με το τέρι σου?
20: Καλά, ναι.
21: Εντάξει, δεν είναι. Τι ερώτηση, αυτά είναι πολύ safe πράγματα.
22: Πε μα. Στο κλανιάρι ρώτησε αν κλάνε.
21: Και κάτω από τα σκεπάσματα και πάνω από τα σκεπάσματα και δίπλα τα σκεπάσματα.
20: Να παραδεχτούμε τώρα όλοι ότι η δική μου ερώτηση ήταν η πιο ωραία και η πιο juicy.
21: Είναι αλήθεια. Αναλωθήκαμε σε αριθμού και βλακίε.
20: Έχει δίκιο.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Και από το 1991 φτάνουμε στο 2013, όπου ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δόξας, νάτος εκεί είναι. Ζεστό χειροκρότημα, είναι ο Γιάννης ο Δόξας. Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Το έχω λατωμά, ψυχή για τα σίδερα, βουνό, τα πουτσιά. Τρελός και μεταπιστός, νικάω όταν νικητά. Μα εσύ δεν παλεύεσαι,

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
6: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Μπεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
16: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
7: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
6: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
7: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
6: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Ω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
1: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
1: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Ποιο θέλει να είσαι όταν πει τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
8: Ο άνθρωπο που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί? Λες να είναι φωτιά? Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
11: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
10: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
11: Εμείς να πάρουμε?
10: Όχι.
11: Αν ήταν φωτιόλογοι, κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
10: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
12: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
13: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
14: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
15: Τα καλύτερα φανς κολλάνεις, έτσι.
16: Έλα καλημέρα, τι.
17: Έλα καλημέρα, ρε φανή.
18: Τι κάνεις?
17: Έλα.
18: Πού χάθηκες ρε εσύ?
16: Κοίτα, εντάξει, είχα πολλά πράγματα να οργανώσω. Έτσι έχω και τα εξτρά μου, δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα.
18: Καλά, αυτό το ξέραμε. Η συμφωνία για σένα έγινε έτσι ούτως ή άλλως.
16: Εντάξει, να με καταλαβαίνει και το αφεντικό ότι είμαι παντού, με ζητάνε πολύ. Έχω ζήτηση και γίνεται συζήτηση, έτσι.
19: Ψωνίστηκε κι αυτό.
18: Όχι, δεν ψωνίστηκε, ήταν ψωνισμένο αυτό το πήρα.
19: Ανεσμένος
16: ήρθα, έτσι.
19: Α, ναι, σωστά. Έχεις κάτι να μας προτείνεις για φαγητό, κάτι?
16: Εγώ για σένα άλλο δεν έχω.
19: Γιατί?
16: Για το κορίτσι έχω να το στείλω πολύ καλά. Έτσι, θα πάω τα πετράλαια και θα πει από το Φάνη, ναι.
19: Από το Φάνη θα πει.
16: Έχει μια να πούμε, πώς τη λένε αυτή να πούμε τώρα. Είναι καυτερή πιπεριά που την έχουν κάνει τύπου μαρμελάδα.
19: Μαρμελάδα.
16: Έτσι, να πάθεις πλάκα, έτσι.
18: Αυτό είναι πολύ ωραία.
16: Θα φτιάξει, ξέρεις, θα παραγγέλνεις μέσω Φάνη.
19: Φάνη, να σε ρωτήσω κάτι.
16: Δεν με ρωτάς τίποτα, σύνδεσαι με λάθος.
18: Αν έβγαινα μαζί σου,
16: παρακαλώ,
18: θα μ' άρεσε, γιατί ξέρεις να φανείς. Είναι αυτός που τα ξέρει όλα και θα έλεγα άσε κάτσε εσύ εκεί πέρα στην άκρη, εγώ για σένα.
16: Ακριβώς, θα σου έλεγα απλά 9 η ώρα να είσαι έτοιμη.
19: Σωστό.
16: Έτσι, λύσεις έχω, προβλήματα δεν έχω, έτσι.
19: Έτσι!
14: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Έλα, πάμε. Καλημέρα. Να σα πω, συγγνώμη, μήπω έχετε βιβλία για μικροτσουτσουνού.
2: Ναι, φυσικά.
1: Το θέλω για ένα φίλο μου, γι' αυτό.
3: Για κολλητό, ε.
1: Ναι, για κολλητό. Για να πιω ένα καφέ μόνο μου, φίλε.
4: Τι είναι μόνο σου.
1: Μόνο μου, επειδή για να πιω ένα καφέ μόνο μου.
4: Πού πήγε.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
11: Κουτεντάκι. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
2: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
3: Άκου δυνατά,
1: άκου μοναδικά.
2: Αλφα, για να την ακούσεις.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Γεια σου Ράνια, ναι. Μου αρέσει πολύ ο χασάπης στην γειτονιά μου. Κάθε φορά που πάω να πάρω κάτι, του πετάω υπονοούμενα, αλλά κάνει σαν να μην τα ακούει. Προχθές μου έβαλε μισό κιλό κιμά παραπάνω. Μήπως με γουστάρει κι αυτός? Πώς να το καταλάβω, τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου μυρίζει εκεί μέσα. Αλλά είναι ωραίο γκομενάκι. Ράνια.
6: Λοιπόν, εγώ θα σου πρότεινα να κόψεις τα υπονοούμενα. Δεν είναι ωραίο να την πέφτουν οι γυναίκες στους άντρες. Τώρα, αν μπορείς να συμβιβαστείς με το επάγγελμα το συγκεκριμένο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
5: Δηλαδή να γίνει γυναίκα χασάπη.
6: Θα έχει και το καλό το κρέας.
7: Το υπονοούμενο
5: της. Το καλό το κρέας.
6: Το καλό το κρέας.
5: Για κοίταξε με και πες του ξανά αυτό, τι να θα έχει.
6: Το καλό το κρέας.
5: Το καλό το κρέας.
6: Και να σου πω και κάτι.
8: Το καλό το κρέας μου το δίνει, το φιλάτε κι άλλες.
6: Μισό λεπτά, γιατί ήρθε κι άλλο μήνυμα από τη φίλη. Τον ρωτάω, λέει, μήπως να πάρω κιλότο και δεν απαντάει, λέει, τίποτα.
5: Συνδυματικό το κιλότο.
8: Κύριε Θανάση, σήμερα που δεν φοράω και κιλότο.
7: Μοσχάρι.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

για δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει κριτικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιαννακάκη. Ο Γιάννης Γιαννακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντσεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980-217-014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντσεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Δορδινός.
6: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αλφα στους 104,7.

0: Alpha FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28 310 24 111.
12: Και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
17: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
19: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
20: Ωραία. Λέει, βαφτίσαμε την κόρη μας Γκαμπριέλα Σμαράγδα. Και πώς τη φωνάζετε, Γκασμά.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Αλφα FM
21: 104,7.
16: 104,7.
15: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: που χει πάει. Πυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά
1: με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
9: Λες να είναι φωτιά?
8: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
9: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
8: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
9: Εμείς να πάρουμε?
8: Όχι.
9: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
8: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
10: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
11: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α 104,7.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
13: Είναι το ελληνικό «Άντες του παράδεισου την πόρτα» του Γιώργου Μαργαρίτη.
14: Άντες του παράδεισου την πόρτα.
15: Θα μπορούσε.
13: Τώρα μου στείλετε το τραγούδι τη Σιμάνη, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το «You will never know».
16: Τέλειο.
15: Έλα, πολύ ωραίο.
17: You will never know.
15: Πες μου τώρα ποιο είναι στα ελληνικά.
13: Στα ελληνικά λοιπόν το τραγούδι τη Σιμάνη «You will never know»,
15: ναι,
13: είναι του Γονίδη «Δεν θα μάθεις ποτέ».
15: Αυτά είναι.
18: Δεν θα μάθεις ποτέ.
15: Αυτά είναι.
18: Πόσο πόλεσα και κλάψα.
15: Έτσι,
13: γεια σου, δεν σταμάτη.
18: Δεν θα μάθεις ποτέ.
13: Γεια σου, δεν σταμάτη.
18: Πόσο μόνος μου ένιωσα.
13: Σταμάτη.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
7: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι.
6: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ?
7: Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Βεγγαλικά Χνάρις.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
10: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM.

πρώτος τύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει κριτικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιαννακάκη. Ο Γιάννης Γιαννακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980-217-014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Δορδινός.
3: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
9: Αν χαλάσει όμως, Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
16: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
17: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
18: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
19: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
18: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
19: Ψυχολογία,
18: παιδαγωγικά,
19: τουρισμός,
18: προπονητική,
19: αισθητική,
18: διοίκηση,
19: μαγειρική,
18: πλήρωμα ασθενοφόρου
19: και πολλά ακόμα.
18: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
19: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
18: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
19: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
18: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
19: 28 310 24 111.
18: Και www.mbs.com.gr.
19: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
18: και εσύ αυτό που αγαπάς.
20: Αλφα στους 104,7.
21: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα. Αποκλειστικά.
22: Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dd.aug.edu.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
24: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Ανοίγω, παιδιά, το φάκελο γεύση. Υπάρχουν γεύσεις που δεν γεμίζουν απλώς το πιάτο, συμφωνείτε. Γεμίζουν το τραπέζι με χαμόγελα, συζητήσεις και πολύ όμορφες στιγμές. Η McCormick ταξιδεύει εδώ και γενιές στις κουζίνες όλου του κόσμου με κορυφαία ποιοτικά μπαχαρικά και καρικεύματα. Ενώ η French's έχει γίνει συνώνυμο της αυθεντικής μουστάρδας για μπέργκερ, σάντουιτς και ψητά. Τώρα λοιπόν ο Σφαίρα σας χαρίζει την ευκαιρία να τα απολαύσετε και εσείς. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε δώρα McCormick και French's. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-6101-022 γράφοντας τη λέξη μπαχαρικά, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία, πολύ και καλή μας όρεξη. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος.

0: Φυσικά με την καλύτερη μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε τέλεια. Σας αγαπώ πολύ. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά. Μουά.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στο Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102,2.
2: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
10: Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, τρέχεις, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε. Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
17: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
18: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με 1,

0: συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Μ' ακούτε λίγο.
2: Okay.
3: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
1: Τι κάνετε?
3: Έτσι μιλάς στον αέρα.
1: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310 36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
12: Το
6: το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο

0: Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο που γιορτάζει σήμερα. Σήμερα 31 του Ιούλη, η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα. Οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ γιορτάζουν τέτοια μέρα κάθε χρόνο, γιατί είναι τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου. Δεν το ήξερα. Δεν έχω δει και ποτέ μου Χάρι Πότερ. Η κόρη μου όταν ήταν μικρή είχε τρέλα με τον Χάρι Πότερ. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Είναι 31 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Ποιος έχει γενέθλια, για να δω, για να δω. Γι' αυτό γιορτάζει ο Χάρι Πότερ, γιατί έχει γενέθλια η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, η Ρόουλινγκ. Γι' αυτό. Χρόνια πολλά και στο Μίλτο Πασχαλίδη που έχει σήμερα τα γενέθλια του. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ο τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Ζέστη έχει, έχει αέρα. Παρ' όλα αυτά είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026. Έχουμε καιρικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούν μια έτσι διαφορετική ψυχολογία καθημερινά. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αυτό είναι βέβαια, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουμε κάποια μπουρίνια σε κάποιες περιοχές. Θέλω να σας πω ότι έρχεται πάρα πολύ ζέστη όμως, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις των μετεωρολόγων και ό,τι διαβάζω στα sites. Έρχεται πάρα πολύ ζέστη από αρχές του Αυγούστου, δηλαδή από αύριο και έπειτα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα.
9: Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, The Pell Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
15: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
16: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
17: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
5: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
4: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Στο Viber 6936 10.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και στην παρέα μας είναι η Novibet, Noviverse, premium εμπειρία. Pizza Fan με Novibet συνεργάζονται και τώρα μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο του καλοκαιριού όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
0: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
4: 28310 24111
3: και www.mbs.com.gr.
4: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει κριτικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιαννακάκη. Ο Γιάννης Γιαννακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντσεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980-217-014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντσεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Δορδινός.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
10: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Café σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής. Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
15: Λες να είναι φωτιά?
14: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
15: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
14: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
15: Εμείς να πάρουμε?
14: Όχι.
15: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
14: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
16: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
17: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
18: Α στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Α FM 104,7.
19: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
20: Άκου δυνατά.
18: Άκου μοναδικά.
19: Α. Για να την ακούσεις.
21: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Σε νυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθυμνο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι?
1: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
0: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
1: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
0: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
1: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
0: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
1: Αλήθεια!
0: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
1: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
0: Για την κόρη σου.
1: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
0: Γράφε 2831-030-250.
1: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
0: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
1: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
0: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
1: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
0: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Παιδιά, να πούμε και ένα χρόνια πολλά στις γυναίκες σήμερα, έτσι, που είναι η μέρα της γυναίκας.
5: Τι λες, μωρέ.
4: Ναι, χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες σήμερα.
5: Μα ήταν προχτές.
4: Όχι, παιδιά, σήμερα, απλά άρχισαν να ετοιμαστούν. Όπω ρε φίλε, πρέπει να μου φύγει ένα σφράγισμα που έκανα χθες με πακοτίνια.
5: Φεύγει αυτό.
4: Ακούγεται.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία

0: Κιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
7: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το μακρυμανολάκι.
8: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
8: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
8: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Αλφα στους 104,7. Ρε, εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
11: Λες να είναι φωτιά.
10: Έτσι φαίνεται. Δεν μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
11: Ναι, μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
10: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική.
11: Εμείς να πάρουμε.
10: Όχι.
11: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα έχει πάρει τόση ώρα.
10: Ε, σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
12: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199.
13: Μια κοινωνική προσφορά από τον Α104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
18: Α.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: δεν θες.
1: 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
9: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
10: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
9: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
10: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
9: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
11: Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά. Για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Αυτή στη Φόρμουλα 1 όλο στροφές και γύρω γύρω να είμαι. Κάντε και κάνα παρκάρισμα να είμαι. Εκεί φαίνεται ο οδηγός.
17: Σήμερα λέει πήγα σούπερ μάρκετ και είδα μια ωραία κοπέλα σε ένα διάδρομο να αγοράζει σερβιέτε στην πλησίασα και τη ζήτησα να βγούμε μετά από 5-6 μέρες.
18: Μπαμπά! Έμπαμπα! Μπαμπά! Έμπαμπα!
19: Έλα!
18: Μπαμπά! Ποια είναι η διαφορά του δωρεάν με το τζάμπα?
20: Θα σου εξηγήσω, παιδί μου. Ας πούμε, το σχολείο που πας εσύ είναι δωρεάν.
19: Ναι.
20: Αλλά εσύ τζάμπα πας.
21: Πες μου αλήθεια, με έχεις ξεπεράσει.
22: Δώσε μου λίγο χρόνο.
21: Δεν είσαι σίγουρος?
22: Μπα, δεν μπορώ να θυμηθώ με τίποτα ποια είσαι.
18: Τέλεια. Ρε εσύ, έχει τίποτα το ψυγείο?
20: Δεν ξέρω, ρε μαλακά, κοιτάς μου, και εμένα από χθες ούτε μου μιλάει ούτε τίποτα.
16: Αν θέλετε γυναίκα που να μην σας τρέχει στα ζάρα, βρείτε μια που να έχει δουλέψει εκεί.
17: Σωστό.
16: Θες να δούμε ταινία? Αμέ, ποια? Τα σαγόνια του Καγαρία. Τι υπόθεση έχει για ένα άλλο που θέλει να γίνει τραγουδιστής?
20: Σεξ κανείς?
18: Σαν Ολυμπιονίκης.
20: Δηλαδή?
18: Κάθε 4 χρόνια.
17: Ναι, έτσι.
20: Λέω να δοκιμάσουμε την πίπα της Ειρήνης. Συμφωνώ. Κι εγώ. Ειρήνη, έλα λίγο να σου πω κάτι.
17: Τι φλάκες είσαστε.
20: Τι φλάκες.
17: Άντε τώρα, πρωί.
20: Δες όλα εγώ αυτά.
22: Το παραδέχομαι, σε απάτησα.
21: Πώς μπορείς να πας με άλλη?
22: Δεν ήταν άλλη, πάλι με την ίδια σε απάτησα.
20: Παιδιά, πρέπει να κλείσετε το δικό μου που ήταν το πιο ωραίο. Για να βγει και το τρέιλερ.
22: Ναι, ήταν πιο ωραίο το δικό μου. Τώρα πρέπει να βρούμε κι άλλο καλό.
17: Σιγά με το βάλω στο τρέιλερ.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
13: 104,7.
3: 104,7.
13: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698

0: 2-10-78-579-3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
3: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρις.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει ποιητικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιανακάκη.
10: Έλα ο ερωτά σου με καμέ, ξαφιά και υποφέρνω.
9: Ο Γιάννης Γιανακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντσεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980-217-014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντσεσιανών Μετοχίων Ανδρέας Δορδινός.
11: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
15: Βρήκα φοβερή ταξιδιωτική προσφορά.
16: Διαβάσαι.
15: Φοβερή.
16: Πού?
15: Βερμούδες με 10 ευρώ.
16: Όχι ρε φίλε.
15: Ναι φίλε.
17: Ποια δύναμη να βρω, να έρθω να σου μιλήσω, κάτι να σου πω. Πρέπει να πιω για να φτιαχτώ.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28310-24111
4: και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Yeah. και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες σκούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
12: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Πέρασε τόσος καιρός. Τόσος καιρός έχει περάσει και έχω ακόμα το όνομά σου στα σεντόνια μου. Πώς να σε ξεχάσω?
15: Βάλτα στους 60 βαθμούς και πρόσθεσε μαλακτικό.
4: Αλφα FM
16: 104,7.
17: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
18: Κόλλησες.
20: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ναι.
4: Από τη Δημοτική Αστυνομία, από την Ελευσίνα τηλεφωνώ. Φαίνεται μια απλήρωτη κλήση που έχετε.
3: Όχι, όχι, όχι. Έχω πληρώσει και τις δύο μου κλήσεις και έχω πάει στο Δημαρχείο.
4: Ναι, από το Δήμαρχο μου ήρθε το χαρτί και μου είπανε τελικά ότι φαίνεται ότι δεν το πληρώσατε.
3: Τώρα μάλλον κοροϊδευόμαστε. Εγώ το χαρτί της κλήσης δεν το έχω, γιατί είχε γίνει πέρυσι αυτό δύο φορές.
4: Πού τις παίρνετε τις κλήσεις τόσες πολλές συνέχεια?
3: Έτυχε πέρυσι να το αφήσω δύο φορές.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?

0: το συντομότερο.
1: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
0: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από.
5: Δευτέρα 3 Αυγούστου στο Φρούριο Φορτέτσα στο Ρέθινο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9.30 στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Ναι.
3: Από τη δημοτική αστυνομία, από την Ελευσίνα τηλεφωνώ. Φαίνεται μια απλήρωτη κλήση που έχετε.
2: Όχι, όχι, όχι. Έχω πληρώσει και τις δύο μου κλήσεις και έχω πάει στο Δημαρχείο.
3: Ναι, από το Δήμαρχο μου ήρθε το χαρτί και μου είπανε τελικά ότι φαίνεται ότι δεν το πληρώσατε.
2: Τώρα μάλλον κοροϊδευόμαστε. Εγώ το χαρτί της κλήσης δεν το έχω, γιατί είχε γίνει πέρυσι αυτό δύο φορές.
3: Πού τις παίρνετε τις κλήσεις τόσες πολλές συνέχεια?
2: Έτυχε πέρυσι να το αφήσω δύο φορές.
3: Μα αφού ξέρετε ότι σας γράφουνε τώρα, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία? Και τώρα τι θα κάνουμε εδώ που φαίνονται απλήρωτες?
2: Δεν ξέρω, μπορείς να μιλήσεις λίγο εσύ.
3: Εγώ να μιλήσω, πού να, τι να πω?
2: Όχι, όχι, εσείς ποιος κύριος είστε?
3: Εγώ λέγομαι Ελευθεριάδης. Είμαι υπεύθυνος στη γραμματεία του Δημάρχου από τη Δημοτική Αστυνομία.
2: Ναι, εγώ όμως είχα έρθει πριν δύο εβδομάδες εκεί, είχα μιλήσει με έναν κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
3: Με τον κύριο Μπάμπη.
2: Μου είχε πει ότι φαίνονται πληρωμένες οι κλήσεις. Πώς γίνεται τώρα να με καλείτε και να μου λέτε ότι δεν
3: είναι πληρωμένες? Τι να σας πω, πόσο είχατε πληρώσει την πρώτη κλήση, για να δω αν είναι η σωστή να κάνω.
2: 40 και 40.
3: 40 και 40, ακριβώς αυτά τα νούμερα έχω και εγώ. Δεν σας κάνανε έκπτωση?
4: Δεν ξαναπάρεις.
5: Δεν ξαναπαίρνω.
4: Έλα, θα μιλήσει.
5: Ο άλλος είναι έτοιμος για αυτό.
6: Ο άλλος είναι έτοιμος.
5: Θα μας βρήσει.
7: Έλα, μίλα, Γρηγόρη.
2: Ναι.
3: Ρε Σοφία, γιατί κλείσε το τηλέφωνο?
2: Λοιπόν, εγώ θα έρθω στο Δημαρχείο σε λίγα.
3: Και θα τα κάνω λαμπόγια. Δεν είμαστε από το Δημαρχείο. Και θα τα κάνω λαμπόγια. Τηλεφωνούμε από το ραδιόφωνο. Να σε πάρουμε
4: είναι
3: για χρόνια πολλά.
6: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
2: Εντάξει, τα είδα όλα τώρα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι.
3: Χρόνια σου πολλά.
6: Αυτό.
2: Θα σε αγαπώ πολύ.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
8: Παίζουμε. Ασταμάτα. Μόνο επιτυχία.

0: Μόνος
1: 104,7.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
3: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
6: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιωφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στη Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
7: Αλφα στους 104,7.
12: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
13: Κλασική. Ορίστε. Ευκαιρία. Ευκαιρία δηλαδή για να κλάσει.
14: Ναι, ναι. Ωραία.
15: Στη σκάλα, παιδιά.
13: Στη σκάλα.
16: Στη σκάλα, όντως, ναι.
15: Σε πιάνει κανείς.
13: Ανέβασμα ή κατέβασμα.
15: Στο
13: ανέβασμα μπορεί να υπάρχει ατύχημα. Το στόμα γεμάτο φιλιά. Αν δεν φέρει.
14: Συγχαμένε πρωί-πρωί.
13: Η σκάλα είναι πολύ ωραίο μέρος. Ναι. Αν και κάποιοι ανώμαλοι το κάνουν πάντα σε ασανσέρ.
15: Το ασανσέρ, παιδιά, μην το κάνετε ποτέ. Έχω και... τρεις φορές.
13: Θα το καταλάβω από το βλέμμα.
15: Το χειρότερο είναι να την έχει κάνει άλλος το ασανσέρ, να έχεις μπει εσύ, να έχεις πεθάνει από την πόχα και να βγαίνεις και αυτός που ξαναμπαίνει μέσα να νομίζει ότι την έκανε εσύ.
13: Δεν έχει τύχει όμως να είσαι μόνος τελώς. Να το κάνεις και να βλέπεις. Υπάρχει κουμπάκι μετά για το μείον 2 και λες καλή τύχη.
15: Είσαι στο κάφε.
13: Τώρα και από μένα έρχεται.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
2: 104,7. 104,7.
15: Συντονίστηκες.
17: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανδρέας Ροδινός διοργανώνει κριτικό πανηγύρι στα Φραντσεσιανά Μετόχια το Σάββατο.

0: Σάββατο 8 Αυγούστου με το Γιάννη Γιαννακάκη.
1: Έλα ο ερωτά σου με καμέ, ξαφιά και υποφέρνω.
0: Ο Γιάννης Γιαννακάκης το Σάββατο 8 Αυγούστου στα Φραντζεσιανά Μετόχια. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και αντικριστό. Για πληροφορίες 6980 217 014. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φραντζεσιανών Μετοχίων Αντρέας Δορδινός.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
6: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Τους υποσχέθηκα μπιφτέκια για το μεσημέρι και τους έφτιαξα αρακά. Ποιο Τσίπρας πεθαίνεις.
11: Σας ευχαριστώ θερμά.
10: Είμαι ο Τέρι, έφερα το φως. Α, είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Καταστρέψαμε ακόμα ένα τραγούδι. Hello Terry.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
11: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
10: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
11: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
12: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
15: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
14: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
15: Ψυχολογία,
14: παιδαγωγικά,
15: τουρισμός,
14: προπονητική,
15: αισθητική,
14: διοίκηση,
15: μαγειρική,
14: πλήρωμα ασθενοφόρου
15: και πολλά ακόμα.
14: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
15: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
14: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
15: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
14: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
15: 28 310 24 111.
14: Και www.mbs.com.gr.
15: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
14: και εσύ αυτό που αγαπάς.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
16: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
17: Αλφα στους 104,7.

0: από το ταξιδιωτικό γραφείο. Ήταν να κλείσετε για Ζάκυνθο 25 με 29 Ιουλίου.
1: Ήτανε.
0: Ναι, θα σας πω γιατί ήτανε. Θέλω να σας πω ότι ακυρώθηκε η κράτηση, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στο χοτέλ που κλείσατε μόνοι σας και δεν υπάρχει πια κάποια διαθέσιμη επιλογή. Δεν έγινε καλή συνεννόηση από ό,τι φαίνεται με το ξενοδοχείο.
1: Αχ, τι ωραία. Εντάξει, επειδή είχαμε θέματα, τουλάχιστον μας ενημερώσετε εγκαίρως, γιατί είχε ξανατύχει αυτό.
0: Όχι, όχι. Οπότε υπάρχει ένα πενθήμερο, αν θέλετε, στην Αράχοβα.
1: Ιουλίο.
0: Συγγνώμη, να είχατε κλείσει 25 με 29 Ιουλίου είχατε κλείσει, σωστά. Θέλετε Ζάκυνθο. Θέλετε Ζάκυνθο.
1: Υπάρχει, θέλουμε βέβαια. Τελικά υπάρχει Ζάκυνθο, με έχετε μπερδέψει.
0: Αυτό θέλω, τώρα αυτό κοιτάω, αυτό κοιτάω λίγο, μισό λεπτό λίγο, ένα δευτερόλεπτο, να σας δώσω και την απάντηση, μισό λεπτό λίγο. Α, έχουμε, όχι, για να δω, εσείς, ωραία, πείτε μου λίγο, δίκλινο, πρωινό, με αυτόνομο μπάνιο, θέα στη θάλασσα.
1: Α, έχετε.
0: Δεν έχει.
1: Ωραία.
0: Δεν έχει τέτοιο.
1: Ωραία. Δεν έχει τέτοιο. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ που με ενημερώσετε γέρος, όπως και να έχει, και θα το πράξουμε ξανά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
0: Αχ, να σας πω και κάτι, τώρα το βλέπω, κυρία Δήμητρα.
1: Πείτε.
0: Έχετε γενέθλια σήμερα.
1: Είχα χθες, ναι.
0: Αχ, χθες είχατε. Χρόνια πολλά!
2: Πρωινό σφαίρα 102,2.
3: 104,7. 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Χθες ήμουν στο σπίτι μόνος και γδύθηκα κάποια στιγμή.
5: Ναι.
4: Πήγα για μπάνιο. Ακούς, Ράνια?
5: Ακούω.
4: Πήγα για μπάνιο και άνοιξε τη βρύση, δεν είχε ζεστό νερό.
5: Όπω, αυτό είναι πάρα πολύ.
4: Δεν μπορεί να φανταστεί.
5: Είναι ότι χειρότερο να έχει ξεντηθεί, να είσαι τσίτσιδο εκεί και να κρυώνει και να μην έχει ζεστό νερό.
4: Και μετά, έτσι όπω. Γιατί ήμουν ολομόναχο στο σπίτι, κάθομαι στον καναπέ γυμνό και ανάβω και ένα τσιγάρο. Και έτσι όπω με κοιτούσε στον καθρέφτη, ήμουν σαν πορνοστάρ σε διάλειμμα. Και έλεγα μπράβο, ρε
5: μεγάλο. Το κάνω εικόνα.
4: Πώ κατέτησε έτσι, ρε φίλε.
5: Όχι, μου το κάνω εικόνα.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Παρακαλώ πολύ να σηκώσουν τα χέρια τους όσοι είναι κάτω των 25 ετών. Κάτω. Αυτό το τραγούδι είναι για τους πάνω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.
3: Ο Γιώργος ο Σαλίκης και η

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ο κύριος Κοντοσόρος ήταν πετυχημένος
6: ραδιοεκφωνητής
5: με τρομερές μουσικάρες τότε. Έχει στήσει συγκλονιστικά ραδιόφωνα.
6: Έχει στήσει γυναίκες αυτός. Δεν πας στα ραντεβού σου.
7: Ό,τι μπορούσα έκανα.
5: Γι' αυτό σας λέω τώρα, αφήστε τον λίγο να μιλήσει λίγο, σας παρακαλώ.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
7: Καλημέρα σας. Σε κάνει αυτό.
6: Ξεσύρισε και γελάω πάρα πολύ με όλους αυτούς τους ραδιοφωνητές. Ασυνέστητα παίρνεις μία φωνή που είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή το πρωί. Ναι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Βράδυ, ο ίδιος εκφωνητής. Καλημέρα Αθήνα. Εύχομαι πραγματικά να είστε καλά.
5: Εγώ θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να κάνω την ακροάτρια και να κάνει τον εκφωνητή. Βραδινή εκπομπή.
6: Πάρα πολύ ωραία.
7: Ό,τι πει.
6: Βγάλετε στο τηλέφωνο.
7: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Χρήστο μου, σ' ακούω πάρα πολλά χρόνια. Σ' ακολουθώ όπου και αν πας.
7: Χαίρομαι. Η μουσική μας σήμερα σ' αρέσει.
5: Η μουσική μου αρέσει πάρα πολύ.
8: Μου αρέσει. Πάλι κανένα ελληνικό, πες του!
5: Φωνάζει μητέρα μου από μέσα, μην τη δίνει σημασία. Σε ευχαριστούμε όλοι. Αλλά εγώ σε ευχαριστώ πολύ περισσότερο από όλους.
7: Σε ευχαριστούμε και εμείς. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο για σένα απόψε.
6: Μπορούμε. Θες να έρθεις από εδώ να πάρεις το δίσκο σου.

0: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Μίξ, μίξ, μίξ, μίξ. Ακούστε.
4: Το δάκρυ κύλησε στο πρόσωπο ξανά. Όταν

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Ακούει κανείς, α!
5: Ακούει!
6: Ακούει κανείς!
5: Ακούει κανείς που αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, όχι στο παρελθόν.
7: Ακούει!
5: Ακούει! Ακούει κανείς λοιπόν που αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει παράλληλη σχέση με κάποιον. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ιστορία της αποστολίας. Πάμε, σε ακούμε.
8: Πριν 4,5 χρόνια έκανα σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο. Ήρθα στην Αθήνα για αυτόν. Στην Αθήνα γνώρισα κάποιον άλλον.
7: Παντρεμένο και σε άλλο.
8: Ο δεύτερος, όχι, δεν είναι παντρεμένος.
7: Δεν είναι παντρεμένος.
8: Απλά.
7: Γνώρισες κάποιον ελεύθερο. Έφυγες από τον άνθρωπο του παντρεμένου.
8: Κάτι κάνω τη ζωή.
5: Δεν έχει φύγει. Είναι μαζί, λέμε. Είναι παράλληλη η κατάσταση.
9: Σχέση όμως, ποιο από του δύο θεωρεί, το παντρεμένο ή ο ελεύθερο.
7: Είσαι, δεν πα τα καλά σου, είσαι χαζό.
10: Είναι ο οποίο κάθεται παράλληλα προ το
8: ελεύθερο. Δεν μπορώ να πω γιατί ό,τι δεν έχω από τον έναν το έχω από τον άλλον. Και ό,τι δεν έχω από τον άλλον το έχω από τον άλλον.
7: Από τον άλλον που είναι ελεύθερο, γιατί δεν έχει αυτά που σου δίνει ο παντρεμένο. Τι σου δίνει δηλαδή ο παντρεμένο.
10: Γιατί δεν είναι παντρεμένο ο ελεύθερο. Κατάλαβε.
5: Έχει αποφασίσει ότι θα έχει αυτέ τι δύο σχέσει στη ζωή σου.
8: Καταρχά πρέπει να χωρίσω τον παντρεμένο γιατί δεν μπορώ να τον έχω.
7: Και γιατί δεν χωρίζει τον ελεύθερο να έχει τον παντρεμένο.
9: Σωστό.
8: Γιατί δεν μπορώ να τον έχω. Οπότε θέλω.
5: Εσύ ποιον θέλει πιο πολύ.
8: Α, και του δύο.
5: Τι σου προσφέρει ο ένας και τι σου προσφέρει ο άλλος. Ο παντρεμένος, ας πούμε, τι σου προσφέρει.
8: Μου προσφέρει ασφάλεια.
5: Ως προς τι, οικονομική.
10: Είναι ασφαλιστής.
5: Τι ασφάλεια σου προσφέρει.
7: Εγώ νόμιζα ότι ασφάλεια
10: σου προσφέρει.
7: Γι' αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ασφάλεια νόμιζα ότι σου προσφέρει ο ελεύθερος.
5: Όχι. Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστολία. Γνωρίζει κανένας για την ύπαρξη του άλλου.
8: Βεβαίως.
7: Παντρεμένος.
8: Ο ελεύθερος.
7: Ο ελεύθερος γνωρίζει για τον παντρεμένο.
8: Βεβαίως.
7: Όχι ο παντρεμένος για τον ελεύθερο.
8: Όχι, ούτε καν.
10: Ωραία, λίγο ανάποδα τα έχετε κάνει.
7: Λίγο ανάποδα τα έχεις κάνει.
5: Ποιος είναι ο ζηλιάρης, ο παντρεμένος ή ο ελεύθερος.
7: Αφού ένας ξέρει μόνο.
5: Περίμενε, γενικότερα λέω.
8: Πολύ... Ζηλιάρης είναι πάρα πολύ ο παντρεμένος.
5: Λογικό. Είναι ζηλιάρης.
7: Λογικό.
5: Και όταν βρίσκεσαι με τον ελεύθερο, τι λες στον παντρεμένο. Ναι.
11: Παντρεμένος είσαι, τον καταλαβαίνω.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
0: 104,7.
2: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Αλφα FM
0: 104,7.
2: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Πώς λέγεται ο ποδοσφαιριστής που είναι κολλημένος στον τοίχο.
13: Κολλημένος στον τοίχο.
7: Ναι.
13: Κολλημένος στον τοίχο.
7: Θα σε βοηθήσω. Τάκης Αφίσας.
13: Γιατί ο αδερφός του Χάνιμπαλ.
7: Μισούσε το Χάνιμπαλ. Τον αδερφό του δηλαδή.
13: Γιατί.
7: Πάντα τρώγε τις γκόμενες.

0: 104,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Τη πήγα στο γιατρό.
3: Είναι καλά, αυτή είναι καλά. Ναι,
4: και μετά και εδώ πέρα παίρνει μέρο στα χιλιά.
2: Και μου συνέστησε ξεκούραση και διακοπέ που θα με πα.
4: Τι σε συνέστησε?
2: Ξεκούραση και διακοπέ που θα με πα.
4: Σε πάω σε άλλο γιατρό. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
5: Συντονίστηκε.
6: Κόλλησες. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Χθες κάθισα, παιδιά, σε ένα γυράδικο μία ολόκληρη ώρα, φίλε, και καθόμουν και κατέστρωνα σχέδια. Οργανώνω την πρώτη εκτόξευση πιτόγυρου στο διάστημα. Θα την ονομάσω Απόλα 13.
6: Απόλα 13.
5: Σήμερα θα σας κουβάνω.
7: Άσε με σήμερα, βαριέμαι πιο πολύ και από το τύπο που έχει γράψει το TT του Αλκαίου.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
9: Είμαστε έτοιμοι. Ο Γιάννης ο Καρδάκης.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Μη παίξει. By Valentino. Non-stop.

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου, ξεπέρασα τη λογική.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579.